0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Rocks FM 93.4.

0: XFM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
2: Καρβουνίδης μετά. Άρεσε. Σύμφωνοι. Χαίρετε. Εγώ τον κύριο Θεράκη τον ψήφισα. Το ψηφίσατε. Και επειδή το ψηφίσατε, πρέπει να φροντίζει για τα ούρα σας. Εμ. Γεωργίου Δάνιο.
3: Όχι να το σημειώσει.
2: Αλλά τι να
3: γίνει.
2: Θα γίνει οπωσδήποτε κύριε.
3: Ευχαριστώ.
2: Να πάτε στο καλό. Εσείς κύριε.
4: Εμένα κύριε Βρασίδα, ο κύριος Θεράκης μου έχει υποσχεθεί για ένα διορισμό.
2: Πώς λέγεστε?
4: Καράμπελας.
2: Α, εσείς το Καράμπελα.
3: Άμα ένα ήταν την ψήφο μας, πέφτουνε στα πόδια μας και μας παρακαλάνε. Και όταν τους ψηφίσουμε και βγαίνουν, μην τον είδατε.
2: Αυτό να μην το ξαναπείς.
3: Και άμα το ξαναπώ,
2: λέγονται τέτοια σε ένα ψηφοφόρο και μάλιστα χασάπι. Τι να σου κάνω, βρε. Τι να σου κάνω που έφυγες.
3: Είπες τίποτα, αγόρι.
2: Εγώ όχι.
5: Μέσα σε μερικά έτσι, δευτερόλεπτα συμπυκνώθηκε η ιστορία αμαρτία αυτής της χώρας. Το έκανε το θαύμα το Χάλαρης πάλι. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Υποσχέσεις και άλλο τίποτα, έτσι. Στο μεταξύ, πώς καταλαβαίνεις Παναγιώτη ότι η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο? Άκου τι έγινε στη Σκύρο. Δύο τράγοι έκαναν κανονικό πέσιμο σε 77χρονο για μερικά μαρούλια. Κατάσταση κοιτά στο απροχώρητο, παιδιά. Ακόμα και τα κτίνη, ακόμα και τα τραγιά κάνουν ντου σε μπαλκόνια για να βρουν τσάμπα σαλάτα. Χαμός γίνεται. Στο νοσοκομείο είναι ο τύπος. Ο 77χρονος είναι στο νοσοκομείο. Δεν έχει συνέρθει. Είναι τρεις μέρες εκεί. Έχει να γίνει χαμός. Καλώς ήρθατε, αδέρφια μου. Είναι πρωινό Κυριακής. Και αν ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας σας κατηγόρησε το βράδυ του ότι μιλήσατε άσχημα ενώ κοιμόσασταν, έχετε επιστημονικό άλοθη. Ερευνητές από τη Σορβόνη μελέτησαν ανθρώπους που μιλάνε στον ύπνο τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι η πιο συχνή λέξη που λέμε παγκοσμίως όταν κοιμόμαστε είναι η λέξη όχι. Ακόμη πιο εντυπωσιακό, το 10% των όσων λέμε στον ύπνο μας είναι καθαρές βρισιές και βαρύτατες προσβολές. Ρε μπήξε, ρε δείξε, ρε έτσι, ρε αλλιώς, τι γιατί μπράβο, πεθερά μας, λείπουμε στον ύπνο μας και τα ρίχνουμε όλα αυτά τα γκάζια. Οπότε, εγώ τι θα πω τώρα, αν σας βρίσουν απόψε ή αν σας έβρισαν το βράδυ, μην παρεξηγηθείτε, είναι επιστημονικά τα πράγματα, αποδεδειγμένα, έτσι. Εν τω μεταξύ, τώρα, πολλές ημέρες, καμιά φορά, ας πούμε, αρκετές θα έλεγα, έχοντας και άγχος, προσπαθώ να κοιμηθώ, δεν με πιάνω ύπνος. Το πιο έτσι, παλιό κόλπο λέει είναι μέτρα πρόβατα. Άλλη έρευνα από την Οξφόρδη έβαλε ανθρώπους με αϊπνία να δοκιμάσουν λέει, διάφορες τεχνικές. Και αυτοί που μετρούσαν πρόβατα λέει έκαναν περισσότερη ώρα να κοιμηθούν από ό,τι συνήθως, επειδή η διαδικασία είναι απίστευτα βαρετή και προκαλεί εκνευρισμό. Λογικό.
6: Ας χρησιμοποιηθούν τα πρόβατα ξανά έξω.
5: Τι ξαπηδάνε έξω τα πρόβατα. Φαντάσου να πηδήσουν τα πρόβατα ένα κοινά και τράγους μέσα σαν τον προηγούμενο, ε. Πω. Θα αρχίσουν να σε κεντρίζουν με τα κέρατα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσοι λέει φαντάζονταν μια χαλαρωτική σκηνή, όπως μια παραλία ή ένα καταράχτη, αποκοιμήθηκαν 20 λεπτά νωρίτερα. Οπότε, παιδιά, αφήστε τα ζωντανά στην ηχηστοιχεία τους και σκεφτείτε τις επόμενες διακοπές σας. Τώρα βέβαια αργούνε λίγο, γιατί τώρα γυρίσαμε, αλλά και από τώρα διακοπές σκεφτόμαστε, έτσι. Είχε και άλλη έρευνα. Το sleeping shopping λέει. Sleep shopping. Το ξέρεις αυτό ότι υπάρχει sleep shopping? Τι ακούμε ρε φίλε, τι ακούμε? Υπάρχουν λέει χιλιάδες καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανθρώπων που παίρνουν το κινητό στα χέρια ενώ είναι μισοκοιμισμένοι, μπαίνουν λέει σε shop και ψωνίζουν ακατάπαυστα. Από υπερβολικές ποσότητες τροφίμων μέχρι λέει έπιπλα και εισιτήρια για συναυλίες, τα οποία όμως ανακαλύπτουν την επόμενη μέρα στο mail τους. Λοιπόν, αν τώρα ξέρεις, άμα έχει έρθει κανένα φλαμίγκο φουσκωτό στο σπίτι, ξέρεις πολύ καλά ότι από πού οφείλεται, έτσι. Προσέξτε λοιπόν, θα σας φέρει ο κούριερ αύριο. Αυτό τώρα βέβαια που λέει η Αμερικανική Ακαδημία έχει βάση, παιδιά, ότι ένα στα τρία ζευγάρια επιλέγει πλέον το λεγόμενο διαζύγιο ύπνου. Δεν πάνε δικαστήρια κτλ. Απλά χωρίζουν τα κρεβάτια τους. κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια και καλά να έχεις μεγάλο σπίτι, για να σώσουν, λέει, τις σχέσεις τους από το ροχαλιτό, το τράβηγμα της κουβέρτας και τις διαφορετικές ώρες αφύπνισης. Ίσως να μην τα ακούει η γυναίκα μου, γιατί με το ροχαλιτό έχουμε ένα θέμα. Οι ειδικοί λένε, λοιπόν, ότι αυτό κάνει καλό και στην υγεία και στο γάμο. Οπότε, αν σκέφτεστε να μετακομίσετε τον καναπέ, να της πείτε ότι το κάνετε για χάρη της επιστήμης και της αγάπης. Ροχαλίζεις μόνο τα κοιμάμαι. Εντάξει, εγώ έχω ακούσει να ροχαλίζουν και να είναι ξύπνοι, έτσι. Αλλά είχαν κρεατάκια. Κυριακή, λοιπόν, 13 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 256η μέρα. Ανατολή Ιουλίου θα έχουμε στις 7:03 πρώτα λεπτά. Πώς μεγαλώνει η νύχτα σιγά σιγά. Πλησιάζουμε και στην ησημερία την φθινοπορεινή. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 19:38. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της ύψης. Όχι της πολιτικής ύψης, όχι της ύψης των ηθών, γενικά κατά της ύψης. Και είναι εθνική ημέρα κασάσα, λέει, στη Βραζιλία. Τι είναι η κασάσα? Είναι ποτό. Δεν έχει καμία σχέση με την κομπούτσα. Είναι το εθνικό αλκοολούχο ποτό της Βραζιλίας. Και είναι απόσταγμα, λέει, από χυμό ζαχαροκάλαμου. Και μοιάζει, λέει, φέρνει κάπως σε ρούμι. Εντάξει. Έχεις πιει κασάσα? Εγώ δεν έχω πιει πάντως. Οπότε καλό θα ήταν όποιος έχει πιει να μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του, παιδιά. Πώς ήταν η κασάσα. Και αν αξίζει τον κόπο να τη δοκιμάσουμε. Θα πούμε χρόνια πολλά στον Κορνήλιο και στην Κορνηλία. Επίσης γιορτάζει ο Αριστίδης σήμερα, ο οποίος, έτσι για να δούμε και μερικά εγκυκλοπαιδικά που θα έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, καταγόταν, λέει, από την Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία με ιδιαίτερη έμφαση στον νεοπλατωνισμό. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αγωνίστηκε να αποδείξει την ορθότητα της χριστιανικής πίστης, το εξαίρετο ήθος των χριστιανών και την άδικη προς αυτούς συμπεριφορά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του λαού. Το απολογητικό έργο του, που είχε τον τίτλο «Περί Θεοσεβίας», γράφτηκε το 140 μετά Χριστόν και απευθυνόταν στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή. Ήξερε που απευθυνόταν, ε? Κατά τα λοιπά, από ό,τι φαίνεται, από σήμερα θα, έτσι, νοσταλγούμε και θα αναπολούμε ίσως το καλοκαιράκι. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το ξαναδούμε και θα το ξαναζήσουμε το επόμενο διάστημα. Πάντως αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού, καθώς μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, και χθες είχε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ είχε υγρασία, παιδιά. Μετά, λοιπόν, τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών, η αστάθεια επεκτείνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και σημαντική υποχώρηση του υδραργύρου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στα βόρεια της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ κατά τόπους φαινόμενα προβλέπονται και σε περιοχές κεντρικής Ελλάδας. Μπόρες περιμένουμε το πρωί τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Ενώ καταιγίδα είναι πιθανό να εκδηλωθεί και στην κεντρική Εύβοια τώρα, έτσι, τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλία θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και με μία πιθανότητα στενών βροχών, ενώ τοπικές μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Στην Αττική τώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα κατά διαστήματα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σαφώς χαμηλότερη από χθες. Χθες, δηλαδή, είχαμε 35 βαθμούς. Σήμερα θα πάμε 22 έως 30, 29, εκεί. Στη Θεσσαλονίκη, που χθες είχαμε και τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου, αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr, παιδιά, τέτοιο κόσμο είχα δει μόνο σε συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου, τις ένδοξες εκείνες ημέρες. Μιλάμε για πολύ κόσμο, παρά το γεγονός ότι έριξε μια τρελή βροχή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η συναυλία. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη σήμερα δεν θα έχει βροχή πάντως, ότι ήταν τόριξε, γιατί αναμένονται λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους να φτάνουν στο θερμαϊκό στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, σηματοδοτώντας την πρώτη πιο έντονη φθινοπορεινή μεταβολή του καιρικού σκηνικού. Οι μετεωρολόγοι τι λένε? Ανοίγει νέος κύκλος καιρικός. Λένε λοιπόν ότι από σήμερα θα ξεκινήσει και μια πιο άστατη περίοδος καιρικά, μετά το παρατεταμένο διάστημα με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εν τω μεταξύ έβλεπα ότι και τις τοποθετήσεις γενικότερα και στο διαδίκτυο των μετεωρολόγων, οι οποίοι έχουν έτσι ένα φόβο και θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μεσογειακός κυκλώνας, ο οποίος θα σχηματιστεί, κάποια μοντέλα ήδη τον παρουσιάζουν ότι θα σχηματιστεί στην βορειοανατολική Λιβύη, νότια της Πελοποννήσου. Αυτός, ξέρετε, ο μεσογειακός κυκλώνας φέρνει πολύ νερό ξαφνικά και γρήγορα και φέρνει και πάρα πολύ κυκλώνας, έτσι. Και τι άλλο φέρνει? Και φέρνει και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι τέτοιο και να έχουμε απλά βροχούλες, ποτιστικές, να είναι τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου, που δείχνουν και κανονικότητα αν θέλετε, γιατί ο Σεπτέμβριος ανέκαθεν ήταν ένας μήνας ο οποίος είχαμε έτσι τη μετάβαση του καιρού στο πιο κρύο σενάριο, αλλά όχι την απότομη μετάβαση σε χειμωνιάτικο σενάριο, απλά αυτό που λέμε κανονικότητα με λίγες βροχούλες ποτιστικές, οι οποίες θα δώσουν και χείρα βοηθείας στους αγρότες, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από πάρα πολλά ζητήματα. Είμαστε στα 13 προς 14 λεπτά μετά τις 6. Έχετε συντονιστεί στη σωστή συχνότητα, στα παραπολιτικά 90,1. Εκεί όπου για 13η-14η σεζόν είμαστε πλέον στον αέρα, με την πρωινή πτήση και με τον Παναγιώτη Χάλερ απέναντί μου, το μέγιστο αρχιερέα και σεβάσμιο διοικητή των Αητών Ηχολήπτων. Ναΐτες, Ηχολήπτες, και αυτοί έχουν διτή έτσι ιδιότητα, δηλαδή είναι και οι πότες και οι ιερείς τριπλοί και οι Ηχολήπτες, έτσι όλο μαζί. Πώς θα το κάνουμε? Οπότε ας αναφωνήσουμε έτσι μαζί με τον διοικητή εδώ, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο τρισμέγιστος Βασίλης Κρυμπάς, απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, αλλά και πολύ έτσι φοβερός γευσηγνώστης. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναβιωμένη Αφροδίτη της Εύβοιας, Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9. Αδέρφια, και σήμερα, όπως πάντα, με χαμόγελο, ηθικό και φυσικά αναμένοντας τα δικά σας μηνύματα, τις τοποθετήσεις σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας, που στο radio@papakiparapolitika.gr σας περιμένω και σήμερα. Πάμε το πρώτο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Διαβάστε στην Untimes Σαββατοκύριακο. Θρίλερ με τον θάνατο του Μαζό. Τα αναπάντητα ερωτήματα, οι διώξεις στους δύο γιατρούς, η παράνομη πλασμαφαίρεση, οι τελευταίες μέρες του καλλιτέχνη και η διαθήκη. Τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο του Κολονακίου, γιατί το επισκέφθηκε ο τραγουδιστής και τι ζήτησε από τη γιατρό, γιατί του προτάθηκε μια πανάκριβη θεραπεία των 6.000 ευρώ, τι ζητά η οικογένειά του, από την Νίκαια στην κορυφή της δόξας, από τα πρώτα τραγούδια στις ταβέρνες μέχρι τις μεγάλες πίστες. Αντώνης Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Μακεδόνας και είναι μεγάλη μου τιμή. Η πολυαναμενόμενη συναυλία για τα 30 χρόνια πορείας, η επιλογή της παραλίας και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η απάντηση στις αντιδράσεις. Κάποιοι βιάστηκαν να κρίνουν χωρίς να δουν. Αμάλ Κλούνεϊ, ελπίζω όταν επιστρέψω τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Η Βρετανίδα δικηγόρος επανέφερε από την Αθήνα το αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Γαρμπή Σχοινάς, ανατροπή στο εφετείο. Υποχρεώνονται να επιστρέψουν 100.000 ευρώ. Η πρωτόδικη απόφαση ανατράπηκε και το δικαστήριο. Το κύριο έκρινε ότι προκαταβολές για εμφανίσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να επιστραφούν. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αύριο είναι Κυριακή.
4: Την Κυριακή?
3: Την Κυριακή αποκλείεται.
5: Γιατί αποκλείεται?
6: Αύριο έχουμε εκλογές.
7: Συμπίνετε πρόοδο!
8: Λίγο να ρωμώνε το σύμπρο.
9: Κυριακή.
7: Συμπίνετε λέγω αναγέννηση.
3: Ναι, την Κυριακή.
7: Συμπίνετε ομαλότητα.
10: Κυριακή θα σκίσει, έτσι.
11: Κυριακή κοντή γιορτή θα τους δούμε και θα κρίνουμε.
7: Συμπίνετε κόρσο.
12: Ωραία, μπράβο, συγκέντρωση. Σήμερα.

0: 22 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Εδώ μεταξύ, τι γίνεται εσύ με το ChatGPT, χαμός γίνεται. Εγώ έχω να δώσω μια συμβουλή. Παιδιά, όταν κάνετε εκπομπή, δηλαδή όταν να δώσετε ένα σενάριο εκπομπής, καλό είναι να το ψάχνετε λίγο και προσωπικά, έτσι, δηλαδή με δική σας πρωτοβουλία. Μην το αφήνετε στο ChatGPT, γιατί το μόνο που θα σας λέει είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα προτείνει σε όλους. Οπότε τι πρωτοτυπία. Δεν χρειάζεται, δηλαδή πάρτε μια ιδέα και βάλτε το μυαλό σας έτσι να κινηθεί για να αποτυπώσετε έτσι και να κάνετε μια εκπομπή που να μιλάει από καρδιά σου. Να μην είναι τεχνητή εκπομπή. Αυτά, έτσι, ο συμβουλής νεότερος. Καλημέρα στο καλό μου φίλο τον Πάγιο, τον Πονηρό. Έχουν έρθει και άλλες πολλές καλημέρες, θα τις πούμε μετά, και τοποθετήσεις εδώ βλέπω διάφορες. Πάμε να δούμε όμως την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας, για να μπούμε και στο πιο δυναμικό ενημερωτικό κομμάτι. Μάθαμε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από την οικογένειά του, με μια έτσι συγκινητική ανακοίνωση. Ισορρός του δημοφιλούς τραγουδιστή θα βρίσκεται από τις 7.30 το απόγευμα σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι η εκκλησία και η ενορία που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, ώστε όσοι φίλοι και φίλες του επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν από κοντά. Η οικογένεια κάνει λόγο για μια λαϊκή αγρυπνία που θα διαρκέσει ως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, ως φόρο τιμής και αγάπης στη μνήμη του. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε ένα στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώ πρέπει να πούμε ότι απευθύνει ιδιαίτερη παράκληση αντιστεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την ανακοπή που υπέστη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ειδικότερα ένα ντοκουμέντο καταρρύπτει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων γιατρών, καθώς αποδεικνύει πότε ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και πόσο κράτησε. Πρόκειται για μια φωτογραφία του μηχανήματος από την οποία προκύπτει ότι ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 και 14 και 10 λεπτά και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά. Αύριο τώρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τον 32ο τακτικό ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιδιωτικό ιατρείο των οποίων κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τώρα, χθες είχαμε την κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου εδώ στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, επικεφαλής του κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, η οποία έκανε αρκετές αποκαλύψεις. Έκανε λόγο για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους κυρίους Θεοδωρόπουλου και κυρία Γάκα κατά την αυτοψία που έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα, η κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του καλλιτέχνη και είναι και ένα από τα στελέχη του ΙΣΑ που προχώρησε και στη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, είπε λοιπόν ότι ο ιατρικός σύλλογος είχε συστήσει στους συγκεκριμένους γιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά μηχάνημα φυγοκέντρησης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου. Επίσης, έκανε λόγο για παραπλάνηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και επίσης είπε ότι κατά τον έλεγχο που έγινε στο ιατρείο το συγκεκριμένο δεν βρέθηκαν καθόλου μα καθόλου καρδιογραφήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι απαραίτητα για τέτοιες το λιγότερο δηλαδή για τέτοιες επεμβάσεις αυτού του είδους, ιατρικές πράξεις μάλλον να το πω καλύτερα, αυτού του είδους, το καρδιογράφημα είναι εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή είναι βασικό στοιχείο για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά δεν βρήκε ούτε ένα καρδιογράφημα στους φακέλους των ασθενών που εντόπισε μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Αυτά είπε η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, η οποία σημείωσε ακόμα πως το συγκεκριμένο αυτό που είπαμε και αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή ότι περίπου για 40-42 λεπτά το μηχάνημα λειτουργούσε, που σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται απόλυτα και πέραν υποψίας και πάσης αμφισβήτησης το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία η οποία ουσιαστικά οδήγησε και στο θάνατό του. Θα έχουμε να πούμε διάφορα για το συγκεκριμένο θέμα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και με ιατροδικαστή, πολύ γνωστό, για να μας πει κάποια περισσότερα που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τα όποια κενά έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Στα υπόλοιπα ζητήματα τώρα. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης. Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάνοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ενώ με τις επισημάνσεις του απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στο νέο κόμμα Τσίπρα. Η ρετσέτα του σχεδίου Ανδρουλάκη είχε μειώσεις άμεσων φόρων, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτιδεύματος, αύξηση συντάξεων, 13ο μισθό, κίνητρα για τετραήμερη εργασία, κατάργηση 13ωρου, μείωση 20% στην τιμή της κιλοβατόρας το 2027 και προσωρινή μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επίσης, προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλαγές στην παιδεία, την υγεία και το μοντέλο διακυβέρνησης. Όλα τα υπέβαλα. Ο Ανδρουλάκης από την αρχή της ομιλίας του δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ξεκινήσει την κυβερνητική θητεία θα προχωρήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο σε 7 εμβληματικές, όπως είπε, νομοθετικές παρεμβάσεις. Η πρώτη, αντιμετώπιση της ακρίβειας και επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Ένα σύγχρονο, όπως είπε, παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματικά προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, αξιοπρεπείς συντάξεις, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, πρωτιστή στέγη και ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας, κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Λοιπόν, εντάξει, όλα αυτά βέβαια είναι ποθητά αποτελέσματα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα πραγματικό σχέδιο για να μπορέσεις να τα πετύχεις, έτσι. Δηλαδή τώρα στο θέμα της ακρίβειας και της επιβολής αυστηρών κανόνων στην αγορά, με δεδομένο ότι η αγορά είναι απόλυτα ελεύθερη, δεν ξέρω τώρα με τι όπλα μπορείς έτσι να την θασεύσεις. Και ειδικά έτσι όπως έχει γιγαντωθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια, 30 που σαν είναι.
1: Ναι. Θα σας πω, ναι, μια μεγάλη αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς οι πολιτικοί,
0: ναι,
1: είμαστε ψεύτες.
2: Τώρα δηλαδή και εδώ που τα λέμε, δηλαδή αυτός ο Γκόρτσος όλο λόγια είναι.
1: Αλλά κύριοι μου, τα ψέματα τέλειωσαν. Ο κόσμος εμπούχτησε τα ψέματα, εχόρτασε τα ψέματα, αηδίασε τα ψέματα, συχάθηκε τα ψέματα.
3: Λόγια, λόγια που δεν τα έχουν γράψει ποιητέ των αιώνων.
0: Μόνο που δεν τα έχουμε χορτάσει τα λόγια. Μας αρέσουν. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάσα μετά από αυτό της εξαγγελίας του κύριου Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος χθες είχε πει για το 2 μήνες ανεργία και τα λοιπά, το διευκρίνησε την δική του άποψη. Και τι έκανε στη συνέχεια? Έκανε λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων, είπε ο κύριος Μαρινάκης, υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει ο κύριος Ανδρουλάκης. Τόνισε ότι το μόνο που δεν ακούσαμε για ακόμη μια φορά από τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα.
4: Hey, Τίο, τι έχεις εσύ, γιατί κλαις?
2: Να, συγκινήθηκα. Αναμνήσεις βλέπεις. Αναμνήσεις.
5: Ώστε την αγαπάς πολύ, ρε Βαλ.
3: Ήσαμε τα μπούνια.
4: Έχασε τη γριά σου?
2: Όχι. Την έδρα μου. Ήμουνα βουλευτής.
6: Αχ, και βά.
0: Παναγιώτη, κάτι ξέρεις εσύ? Πώς θα χάσουν την έδρα τους και τι κλάματα θα έχουμε, ε? Χαμός θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι θα μαζευτούν άλλοι σε άλλη πλατεία, βέβαια, και θα έχουμε την νέα πλατεία κλαφμόνους. Θα μαζευτούν όλοι όσοι δεν εκλεγούν στην επόμενη βουλή. Θα κλάψουν μανούλες. Μανούλες και πολιτευτάδες και βουλευτάδες. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Τώρα, για να πάμε και λίγο στο αστυνομικό πεδίο. Στον εντοπισμό οχήματος που φέρεται να συνδέεται με την απόδραση του κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών, προχώρησαν οι αρχές. Το όχημα βρέθηκε κοντά στο νοσοκομείο και κατά την έρευνα στο ιστορικό του εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και ένα καμένο γιοταχή στη Βόλβη που εξετάζεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Να υπενθυμίσω ότι προχθές μάλλον το απόγευμα, είχαμε την απόδραση ενός κρατουμένου 41 ετών Αλβανού ποινικού. Αρκετά επικίνδυνου, ο οποίος απελευθερώθηκε από κουκουλοφόρους που είχαν ντυθεί όπκε και είχαν και αυτοκίνητο που προσωμίαζε σε αυτοκίνητο της όπκε. Απείλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς που συνόδευαν κρατούμενους στο νοσοκομείο και άρπαξαν το συγκεκριμένο στην κυριολεξία από τα χέρια. Τον πήραν και έφυγαν με την απειλή Καλάσνικοφ. Έτσι, με Καλάσνικοφ. Πήραν και ένα όπλο φρουρού και την κοπάνισαν. Τους αναζητούν. Το θέμα είναι ότι είχαμε μια πραγματικά κινηματογραφική χολουντιγουντιανή καταδίωξη. Τώρα, είχαμε νεκρό σε τροχαίο δυστύχημα το δήμαρχο της Αντιπάρου, τον Αναστάσιο Φαρούπο, σε ηλικία 61 ετών. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εκλοιπών, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα του κάτω από ευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο. Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο δυστύχημα. Μια σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας νέα διάσταση στις αποκαλύψεις της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού» της ΑΔΕ. Ωραία ονόματα αυτά. Ποιος τα βάζει, ποιος τα βγάζει αυτά. Ποιος δίνει τα προσωνύμια αυτά στις επιχείρησεις.
6: Το άνθος του κακού,
0: ΑΔΕ. Λοιπόν, από την περασμένη εβδομάδα είχαμε στην δημοσιότητα το μεγάλο κύκλωμα της κοκαίνης. Κατόπιν λοιπόν αξιοποίηση πληροφοριών από το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, η DEA δηλαδή, σχετικά με την ύπαρξη κοκαίνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στις 9 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Αττικής. Κλιμάκια λοιπόν ελεγκτών διεξήγαγαν σχετική έρευνα και προέκυψε ότι η νέα ποσότητα που βρήκαν διακινήθηκε από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα και αποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθρέας εισαγωγής κοκαίνης από την Κολομβία με το ίδιο τέχνασμα, είτε μέσω απόκρυψης της εντός αθοδεσμών και λουλουδιών. Γι' αυτό λέγεται άθλη του κακού. Φοβερό. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι για να δώσω και μια άλλη διάσταση στην είδηση, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, δήμαρχος λέει της περιοχής, όχι δήμαρχος, εισαγγελικός λειτουργός, τι έκανε. Εισαγγελικός λειτουργός λοιπόν απέκρυψε, απέσυρε την νομοθετική ρύθμιση στην Κολομβία, όπου ψέκαζαν αεροσκάφη για να μην έχουμε διάφορα τέτοια, ξέρετε. Λοιπόν, να μην μπορούν να αναπτυχθούν τα φυτά, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, την απέσυρε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Οπότε αδέρφια, όπως καταλαβαίνετε, τα φυτά θα μεγαλώσουν. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Μας ακούνε εδώ από τα ταξί. Και ιδιαίτερη καλημέρα, δύναμη μεγάλη, στον Κυριάκο τον Μουρατίδη, τον επικεφαλής εδώ των μέσων, ο οποίος είναι καθοδόν. Δεν ξέρω τώρα αν κοιμήθηκε καθόλου. Πάντως ήταν μια μεγάλη βραδιά χθες και μια έτσι σημαντική βραδιά για όλους μας εδώ στην Next Step Media, καθότι η απόλυτα επιτυχημένη συναυλία με τον τόσο κόσμο στη συμπρωτεύουσα, τσαντίζονται οι Θεσσαλονίκοι να τη λέμε συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη μας τέλος πάντων, Ήταν μαγική, παρά το γεγονός ότι άνοιξαν ουράνια στην αρχή. Μετά έγινε χαμός πραγματικός. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr θα δείτε 200.000 κόσμο. Και πρέπει να πούμε, μία ώρα ήταν η καθυστέρηση. Μία, ωραία. Μία μου λέει ο Κυριάκος. Όπως και να έχει το πράγμα, ήταν μια ιστορική βραδιά για τη Θεσσαλονίκη. Μια βραδιά που θα τη θυμάται η πόλη και η πατρίδα, δηλαδή η χώρα ολόκληρη, για πάρα πολύ καιρό. Σημαντικότατη αυτή η βραδιά. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε έτσι, για τη συνέχεια έχουμε, θα δούμε κάποια πράγματα, θα ακούσουμε κάποια πράγματα που υπόθηκαν στην αυλία. Πρέπει να σας πω ότι ο Αντώνης Ρέμος αφιέρωσε, όπως είχε προαναγγείλει ο ίδιος, τραγούδι στον μεγάλο απόντα της συναυλίας, ο οποίος θα έπαιρνε και εκείνος μέρος, έτσι, στον Γιώργο Μαζονάκη. Πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα συντηρητική η τοποθέτηση, όσα είπε ο Αντώνης Ρέμος για τον φίλο του, για τον άνθρωπο που δεν θα είναι πλέον μαζί μας, αλλά θα τον ζούμε μέσα από τα τραγούδια του. Αναφέρθηκε λοιπόν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μήνευσε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Αυτό το τραγούδι με την πόρτα ανοιχτή. Μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του που τον καθιέρωσαν στη σκηνή. Τώρα σας πω και κάτι προσωπικό, πώς είχα γνωρίσει εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη. Ανέβηκε με την πόρτα ανοιχτή το τραγούδι του Ρέμου, έτσι. Ναι, το ξέρω. Το ανήκω σε μένα, είπε. Όταν λοιπόν γνώρισα τον Γιώργο Μαζονάκη το 2001-2002, εκεί, σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, έκανε τα πρώτα του βήματα. Ξεκινούσε λοιπόν ξεκίνησε μια συνεννόηση για το πώς θα γίνει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ζηλεύω», το οποίο έγινε σε κινηματοθέατρο. Και από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, είχαμε βρεθεί τότε από το συγκεκριμένο σταθμό, δεν υπάρχει πια, να το πω, από νυν δρόμος, τότε ήταν Τσάο FM. Τότε λοιπόν ήταν η πρώτη του έτσι μεγάλη εμφάνιση σε τόσο έτσι ένθερμο και αρκετό κοινό. Και πραγματικά είχε εντυπωσιάσει και με την απλότητά του και με το πόσο έτσι γλυκομήλητος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το ανήκω σε μένα ερμήνευσε λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος, τεράστια επιτυχία του Γιώργου Μαζονάκη. Το κοινό τραγουδούσε μαζί του. Στη γιγαντοφόνη σκηνής εμφανίστηκε η φωτογραφία του αείμνηστου τραγουδιστή και ο Αντώνης Ρέμος του ευχήθηκε καλό ταξίδι, ερμηνεύοντας την επιτυχία του μετά στιγμές, σημειώνοντας ότι η ζωή είναι στιγμές, γι' αυτό και η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με στιγμές και αγάπη. Δεν είχαμε και απρόοπτο όμως, μην νομίζετε, στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Κίτη Γαρμπή έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη σκηνή. Και μάλιστα ήταν, αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr και δείτε το σχετικό βίντεο, ήταν πολύ, δεν ήταν δηλαδή ένα πεσηματάκι, φάνηκε ότι θα χτυπούσε η αγαπημένη τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Ευτυχώς όμως σηκώθηκε άμεσα, γιατί ανησύχησε και το κοινό. Και μετά έκανε και βίντεο. Βίντεο με το οποίο έλεγε ότι είμαι απόλυτα καλά, δεν έχω κανένα θέμα, δεν έχω πάθει γρατζουνιά. Γερόσκαρη η Κέτη, γερόσκαρη. Το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ για όσα έγιναν χθες στη μεγάλη βραδιά της Θεσσαλονίκης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια της παρουσίας του στην σκηνή, την καλλιτεχνική σκηνή. Θα επανέλθω όμως στα αυτά που έχουν να κάνουν με το ειδησιογραφικό πεδίο. Σας είπα για την ΑΒΕ και την επιτυχία που είχε με την ανακάλυψη έτσι μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. 26,8 κιλά κοκαίνη βρέθηκαν, για να καταλάβετε, σε ένα οίκημα γιαπή. ιδιοκτησίας του ίδιου που εκμίστονε την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε σε 9 Σεπτεμβρίου. Συσκευασμένη σε πλάκες, έτσι όπως έχετε δει πολλές φορές να αποθηκεύεται και να διακινείται από τους διάφορους εγκληματίες αυτού του είδους, τους λαθρέμπορους ναρκωτικών. Ένα 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη Ρόδο, γιατί και αυτός έτσι κατήχε και διακινούσε ναρκωτικά. Αυτός ήταν ψιλικατζής μάλλον, 150,6 γραμμάρια κοκαίνης και 580 γραμμάρια κατένδραστης κάναβης βρήκαν στο σπίτι του. 2.500 ευρώ, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Του πήραν τα δύο δίκεκλα και τον αγιοταχή που χρησιμοποιούσε. Τώρα πάει πακέτο στην εισαγγελία της Ρόδου, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, κατά περαιτέρω. Στις διεθνείς ειδήσεις, 1,6 τόνοι κοκαίνης, αυτό και αν είναι μπάζα που λένε, κατέσχεσε το ναυτικό και πολεμική αεροπορία της Ονδούρας στην Καραϊβική, κυρίες και κύριοι, και συνέλαβε 4 μέλη του πληρώματος υπηκόους χώρας της Κεντρικής Αμερικής. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι Κολομβία, ποια ακριβώς χώρα είναι, Βενεζουέλα, Κολομβία συνήθως. Ανοιχτά του νομού Γρασίας Αδίος, βορειοανατολικά της χώρας, σημείωσε αυτό το ρεσάλτο. 55 σακιά ναρκωτικά, 55 σακιά κοκαίνη, απίστευτο, έτσι. Στα υπόλοιπα τα μη ναρκωτικά νέα, ένα πορθμίο ναυάγησε στα νησιά Βανουάτου. Έχει χάσει τη ζωή τους επιβεβαιωμένα ένας άνθρωπος, ενώ αγνοούνται άλλοι 30, πιθανότατα είναι και αυτοί νεκροί, όπως λένε οι αρχές. Έχουν εσπεύσει εκεί να συνδράμουν και αεροσκάφη των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Το συγκεκριμένο σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο, το οποίο θα συνέβαινε τα νησιά Εσπίριτου Σάντου και Έμπε. 40 άτομα επέβαιναν, αλλά έχει πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Επίθεση με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης του νότιου τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, που αποτελεί τον κυριότερο υποστηρικτή της αντίπαλης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, έκαναν οι Χούθοι αυτή την επίθεση με στόχο, όπως σας είπα, σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, αποθήκες όπλων και κέντρα δίκης και ελέγχου. Κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη έγινε αυτό, και είπαν ότι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, ορκισμένου εχθρού τέλος πάντων των συγκεκριμένων ανταρτών. Η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέη Λαυρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, είπε ο Λαυρόφ, στο περιθώριο της συνόδου της BRICS, το Νέο Δελχή. Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί κατά τη διάρκεια τους, κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλίων, πρόσθεσε ο κύριος Λαυρόφ. Πρέπει να σας πω ότι ο Ζελένσκι έχει πει ότι θα μπορεί να πάει και στη Ρωσία, αρκεί να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να ξεκινήσει ένας διάλογος, αφού όμως υπάρξει ένα μορατόριο, μια κατάπαυση του πυρός, μέχρι ότου ξεκινήσουν οι συνομιλίες και μπουν και σε αυτό που λέμε στην ουσία τους. Αυτό βέβαια ο Βλαδιμίρ Πούτιν το έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Πούτιν, ο οποίος χθες, αν θυμάστε το λέγαμε, απειλήσε τους Ευρωπαίους με πόλεμο αν ευρωπαϊκά στρατεύματα βρεθούν σε ουκρανικό έδαφος. Είναι casus belli. Πάμε και στα πολύ πολύ ευχάριστα. Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε πάλι το θαύμα του, κατέκτησε ακόμα μια κορυφή, πήρε την πρώτη θέση στο τελικό του Ultimate Championship της Βουδαπέστης, έκανε άλμα στα 8.35, το οποίο ήταν αρκετό για να σημειώσει την υψηλότερη επίδοση του αγώνα. Ωστόσο είχαμε ένα έτσι thriller φινάλε με Σαραμπογιούκοφ, τον έτερο αντίπαλό του, που για χιλιοστά έμεινε στη δεύτερη θέση. Για να καταλάβετε, ο Σαραμπογιούκοφ έκανε 8.33 και ο Μίλτος έκανε 8.34. Δηλαδή μιλάμε τίποτα, έτσι μια τρίχα διαφορά. Όπως και να έχει όμως, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής πάτησε ακόμη μια κορυφή και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι παραμένει ο κορυφαίος αθλητής στο άλμα σε μήκος, τουλάχιστον στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο. Αυτά έτσι ως ξεκίνημα ενημερωτικό ξεκίνημα για να ξέρετε κάποια πράγματα για την ειδησιογραφία και το πώς κινείται αυτές τις ώρες. Εμείς θα κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα διαβάσουμε τα αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει. Έχουν έρθει ακόμα περισσότερα, τα οποία τα υποδεχόμαστε στο radio@parapolitika.gr. Και πάλι μια ιδιαίτερη καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, που μας ακούει από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

τόπο είναι μόνο συνεχώς ανατιμήσεις. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Η Αλεξάνδρα η Κωνσταντάκη, όπως πάντα εδώ παρούσα από τις πρώτες ημέρες της εκπομπής και του σταθμού δηλαδή. Είναι μια ακροάτρια που την έχουμε πάντα στην παρέα μας. Ο Τάσος έπρεπε, λέει, στην αυλία του Ρέμου να γίνει στην Αθήνα. Καλά. Εντάξει, Θεσσαλονίκαιος είναι, αλλά πού ξέρεις, πού ξέρεις. Μπορεί να έχουμε και στην Αθήνα σύντομα, δεν το ξέρεις. Μπορεί κάτι να ψήνεται. Καλημέρα στο Γιώργο, την καλημέρα μου τηλέμαχη, με υγεία και όλα τα καλά του Θεού, καλή δύναμη και τα φιλιά μου. Να είσαι καλά Γιώργο μου. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάληρο, καλή Κυριακή και καλή σεζόν, λέει. Να είσαι καλά Γιάννη μου. Ο Γιάννης, ο οποίος ξέρετε τι κάνει, έτσι. Αυτή την ώρα περιδιαβαίνει τις γειτονίες του Παλαιού Φαλήρου και ουσιαστικά καθαρίζει την πόλη μαζί με το πλήρωμά του εκεί, το σημαντικό, σημαντικότατο. Να είστε καλά παιδιά, καλή δύναμη, ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνετε. Η κυρία Ελένη, καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, λέει, έβγανε χολή πολύ Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε τώρα, η απάντηση δόθηκε από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε εκεί και ήταν πάρα πολλές. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο, τον taxi driver από την Κέρκυρα. Γεια σου ρε Γιώργαρα. Λοιπόν, πάνω από 200.000, έτσι. Από τη Νέα Παραλία μέχρι το Μακεδονία Παλάς και το Λευκό τον Πύργο. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τεράστια, έτσι, κοσμοσυρωή και την κοσμοπλημμύρα. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο taxi driver από την Κέρκυρα, λέει ότι ο τύπος στην Κολομβία μόλις εξασφάλισε την επανεκλογή του. Κοίταξε να δεις, μπορεί να γίνει. Αυτός τι ήταν, Γιώργο? Αυτός ήταν δικαστικός εισαγγελέας, κάτι τέτοιο. Και ουσιαστικά κατήργησε μια διάταξη η οποία έλεγε τι, μην ψεκάζετε για να μαραθούν τα φυτά, τα μουρέλα, έτσι με τα λένε στην Κρήτη, μουρέλα με τα λένε. Λοιπόν, μην τα ψεκάζετε, λέει. Σταματάμε τους ψεκασμούς γιατί, λέει, κάνει κακό στη δημόσια υγεία. Η ουσία είναι άλλη, ότι τα φυτά παθαίναν μεγάλη νύλα. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, θα μπορούσε να γίνει και πολιτικός κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος και να εξασφαλίσει την εκλογή του. Θα συμφωνήσω σε αυτό που λες. Καλημέρα, καλή δύναμη Γιώργο. Λοιπόν, στα άλλα μηνύματα της ημέρας, δεν είναι και λίγα. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάνο, τον Πετράκη. Γεια σου ρε Μάνο, να είσαι καλά αδερφέ. Στη Βραγκίσκη τη Σακελαρίδη, από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την Τζούλη μαζί. Επίσης, τη Μαρία, στην Γιολάντα, στην Αλεξάνδρα. Γεια σας παιδί, κορίτσια. Ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο το Θανάση Παπα-Νικολάου που μου στέλνει τις ευχές του. Στο Λεωνίδα τον Τάσιο, με υγεία και τύχη για όλο τον κόσμο. Καλή απογείωση, χαρούμενη πρωινή πτήση μας, το έχει στείλει νωρίς. Και με εικόνες από αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι αυτό, έτσι. Ναι, μεγάλο, μεγάλο αεροπλάνο. Να είσαι καλά αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ όπως πάντα, έτσι μας στέλνεις όμορφες εικόνες. Ο Μιχάλης, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να γίνει και μια συναυλία του Ρέμου στην Αθήνα και γιατί όχι να μην γίνει στο Σύνταγμα και να μαζευτούμε περισσότερα από τη Θεσσαλονίκη. Τι, να πάμε τις κόντρες δηλαδή? Εντάξει, και εμένα θα μ' άρεσε να δω το Ρέμου εδώ, αλλά εμείς έχουμε την τύχη να τον παρακολουθούμε στα μαγαζιά που τραγουδάει. Δηλαδή, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές είχα πάει στον Νόξο όταν ήταν ο Αντώνης εδώ στην Αθήνα και τραγουδούσε. Καλημέρα ιδιαίτερη στο φίλο τον Ηλία, στην Άννα. Ο Θοδωρής, λέει, πάω εκδρομούλα και ελπίζω να περάσω τέλεια. Τι προτείνεις, λέει, σε ορεινό μέρος? Α, ορεινό μέρος, Και ας να δεις. Καταρχάς, προς τα που πας? Αν πηγαίνεις προς Πελοπόννησο, δηλαδή, και θες κάτι ορεινό, εγώ θα σου προτείνω να πας στη Λίμνη Δόξα, την οποία επισκέφτηκα προσφάτως, να κάνεις κοπηλασία ή ποδήλατο θαλάσσιο, δηλαδή ποταμίσιο βέβαια προκειμένο, ή να πάρεις άλογα και να κάνεις βολτίτσα μέσα στο πολύ πολύ όμορφο δάσος που έχει. Είναι πολύ ωραία. Θα επισκεφτείς και το μοναστήρι που έχει εκεί και μετά φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το μεσημέρι, εκεί που τα προβλήματα στο στομάχι αρχίζουν, θα πας στην Κούρα και θα φας κάτι κοντοσούλια, κάτι κοκορέτσια, κάτι μπριζόλες, να, με τα συγχωρήσεως, σε μέγεθος δεινοσαύρου, αλλά έχει χοιρινές και μοσχαρίσιες. Ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Και σε καλές τιμές από ό,τι θυμάμαι, έτσι. Γιατί έτσι

έχει πάει το πράγμα, παιδιά. Είναι και πολύ δύσκολο να μπορείς να βγαίνεις όσο συχνά βγαίναμε τουλάχιστον παλαιότερα στα ταβέρνες και στα εστιατόρια. Δυστυχώς. Ελπίζω να γυρίσει ο τροχός κάποια στιγμή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Επαναλαμβάνω στη φίλη τη Δήμητρα που ρωτάει, 7.30 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει αυτός ο αποχαιρετισμός που θέλουν να γίνει οι άνθρωποι του συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Έτσι, Αγία Τριάδα Νίκαιας, εκεί 7.30 ώρα το απόγευμα θα εκτεθεί η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη για να χαιρετήσουν οι φίλοι του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν ως τραγουδιστή και ως άνθρωπο. Έτσι. Έβλεπα ότι είχε κάνει και είχε βγει και είχε τραγουδήσει στους άστεγους του Πειραιά. Είχε μαγειρέψει για άστεγους. Και αυτά που βγαίνουν τώρα είναι ότι βοηθούσε και πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια, έτσι, αφανώς, χωρίς να το αναφέρει, και έτσι είναι και το σωστό. Έτσι. Δεν είναι δείγμα το συγκεκριμένο το να βοηθάς, δεν είναι δείγμα ούτε διαφήμιση ούτε αυτοπροβολής, γιατί όλο αυτό δεν συνάδει. Διάλειμμα, επανερχόμενοι, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ακούτε πάντα Παραπολιτικά 90,1, θα είμαστε και πρωινή πτήση, θα είμαστε παρέτσα ως τις 9 και σήμερα.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: για εκλογές. Πάλι! Ναι, αλλά με το πλειοψηφικό. Και τι θα γίνει τώρα με το πλειοψηφικό?
1: Όποιος πάρει τους πολλούς.
0: Και την άλλη φορά πώς ήταν, όποιος πάρει τους λίγους?
1: Όχι, αλλά με το πλειοψηφικό θα γίνει μια κυβέρνηση βιώσιμο. Όχι κάθε χρόνο και εκλογές.
0: Α, αυτό να πει.
2: Τώρα το κάθε χρόνο και εκλογές, ξέρετε, τότε εκείνη την εποχή οι κυβερνήσεις είχαν διάρκεια πολλές από αυτές μερικών εβδομάδων, να μην πω ημερών. Οπότε ψάχναν να βρουν ένα σύστημα πλειοψηφικό το οποίο θα δίνει δυνατότητες όχι βραχύβειας παραμονής στην εξουσία από κόμματα που δεν είχαν εξασφαλίσει μεγάλες, πολύ μεγάλες τουλάχιστον άνετες πλειοψηφίες. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα από την ακριτική, την πιο ακριτική έτσι περιοχή της χώρας μας, από το Διδημότυχο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο ως τα Διαπόντια νησιά. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο κυριακάτικο πρωινό, μια πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε, απροβλημάτιστη, χαμογελαστή. Να είναι η καλύτερη εβδομάδα στη ζωή μας, μπορεί? Και άμα δεν είναι, ας είναι μία από αυτές που δεν θα έχουν ζητήματα και θέματα μεγάλα να επιλύσουμε τουλάχιστον. Αλλά για πείτε μου και εσείς, αν ήταν όλα ρόδινα, ήταν όλα ωραία και καλά κάθε μέρα, πώς θα είχε αξία η ζωή μας χωρίς καμπανεβάσματα και χωρίς peaks, πώς το λένε, ups and downs, τα λένε οι Αμερικάνοι. Τα πάνω και τα κάτω της λοιπόν η ζωή. Γι' αυτό ακριβώς κρατάμε και τις στιγμές, γι' αυτό ακριβώς και παλεύουμε για να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Γιατί αν ήταν όλα καλά και ολανθυρά, θα ήταν λίγο βαρετό το πράγμα. Πες ρε Παναγιώτη, ότι έχεις πόσα λεφτά θες να έχεις? Να έχεις 20 εκατομμύρια ευρώ, 30 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω. Να κάνεις ό,τι θέλεις, να αγοράσεις ό,τι θέλεις, να πας όπου θέλεις, να ικανοποιήσεις κάθε σου επιθυμία. Μία, δύο, πέντε, δέκα επιθυμίες, κάποια στιγμή είναι πολύ πολύ πιο ωραίο να παλεύεις για κάτι και να το πετυχαίνεις. Δηλαδή να μπορέσεις, ξέρω εγώ, να κατακτήσεις κάτι το οποίο εσύ ο ίδιος θεωρείς ως σημαντικό, μέσα από τη δουλειά σου, την εργασία σου, μέσα από την προσπάθειά σου. Είναι τη δουλειά σου κυρίως. Είναι πολύ σημαντικό να το πετυχαίνεις αυτό και νιώθεις και την εσωτερική ικανοποίηση όταν το πετυχαίνεις. Ιδιαίτερα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Όταν τα πράγματα έρχονται εύκολα, όχι ότι δεν είναι άσχημα, αλλά όσο και να είναι, είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, γνώμη μου. Την κρατάτε, την πετάτε. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όπως το κάνουμε πάντα αυτή την ώρα και ξεκινάμε με την κυριακάτικη απογευματινή. Και πρώτο θέμα, τριπλό μπόνους στις συντάξεις. Το Νοέμβριο, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι άνω των 65 θα λάβουν το ενισχυμένο επίδομα των 400 ευρώ. Λόγω υψηλού πληθωρισμού, η ετήσια άνοδος των απολαβών θα διαμορφωθεί στο 2,9%. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς βάζει τέλος στο μπλοκάρισμα των αυξήσεων για χιλιάδες συνταξιούχους. Η σπασμένη φλέβα στα Όσκαρ με κώδικες αρχαίου δράματος, το αν η ελληνική πραγματικότητα όπως αποτυπώνεται στην ταινία θα είναι ενδιαφέρουσα για το διεθνές κοινό, θα το δούμε, δηλώνει στην απογευματινή ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης. Έτσι, ελληνική συμμετοχή. Συγκίνηση και ερωτήματα, γιατροί άνευ ειδικότητας και θεραπείες χωρίς έλεγχο στη μοίρα του Μαζό, τι δείχνουν οι έρευνες και τι μέτρα ετοιμάζονται για τις κλινικές Μαϊμού. Απαιτείται ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας, αναφέρει η κυρία Μαρία Μάγια Ρουμπελάκη, καθηγήτρια βιολογίας και εφαρμογών αναγεννητικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Κυβέρνηση, συσπήρωση και όχι αδειάσματα, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρηση ενότητας και συγκέντρωσης στις εκλογές, παρασκήνιο το επιτελείο και τα στρατηγία του Αντώνη Σαμαρά. Φόρος ανάχωμα στις τουρκικές Golden Visa, ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης μιλάει στην απογευματινή και εξηγεί, και κλιματικό ταμείο 5,3 δις ευρώ για στέγη και μεταφορές. Πώς θα ωφεληθούν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και 70.000 μικρές επιχειρήσεις. Πίτερ Παλιβός, αποκλειστικά στην απογευματινή. Στόχος 500.000 τουρίστες από την αδελφοποίηση Θεσσαλονίκης Las Vegas. Και μάθε παιδί μου γράμματα πριν σε φάει πίζα, μια δεύτερη ανάγνωση της έρευνας για τις αδυναμίες των Ελλήνων μαθητών. Και Daily Mail, The Mail, On Sunday, η Ελλάδα καταφύγιο για κρίσους, η φυγή τους από τη Βρετανία, ο Κρις Ρόκος και ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη συνεργασία που έχει η απογευματινή με τον συγκεκριμένο κολοσσό των μέσων ενημέρωσης. Πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Θα τη βρείτε στα περίπτερα. Η Μόσχα ψήφισε στα σημεία πολιτιστήπου. Η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Η Εκκλησία θα διαθέσει οικόπεδα και ακίνητα και το Ίδρυμα Νεολαία θα αναλάβει τη χρηματοδότηση. Τη συζήτησαν Ιερώνυμος και Πιερακάκης. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Έλληνο-τουρκικά έτοιμο το πλάνο για 12 ναυτικά μίλια νότια της Δυτικής Κρήτης. Έρχεται. Και το ραντεβού και τα μηνύματα της Αμάλ Αλαμουντίν. Γιατί ήρθε το παρασκήνιο των επαφών και η νέα πνοή για τα γλυπτά. Κατερίνα Μονογιού με το Φάμπιο είχε μία μας στιγμή κονό. Ήταν άμεση. Και Σοφία Ζαχαράκη, νέο σύστημα καταγραφής πλαθών για σχολικά βιβλία μετά από όλο αυτό που είχαμε για τις οικογένειες και τα λοιπά στο βιβλίο του Δημοτικού. Στο πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολύ στη Χόβολη, γαλάζια λίστα, ο Μιλωνάκης στο επικρατείας της Πειραιός. Στη στήλη media του Secret επιστρέφει στο βήμα ο Μητρόπουλος και κινητικότητα, φήμες για έσοδο, Αλαφούζου στο Πρωταγκόν. Γερμανία, το ακροδεξιό AfD, εκμεταλλεύεται την απογοήτευση στην συνεργασία που έχει εφημερίδα με τους Times. Πάμε στο βήμα. Το σχέδιο του Μαξίμου για Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Σαμαρά. Με ποιον δεν συμφέρει τώρα ο καυγάς? Πώς επιχειρείται να ανακοπεί γαλάζια ψήφος δυσαρέσκειας, το φλερτ με τις δεξαμενές του Πασόκ, στρατηγική σύγκρουση με την Ελλάς. Αποκαλυπτική έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Εντιμότητα ζητούν οι Έλληνες από την ηγεσία τους σε ποσοστό 78%. Φάκελος Γερμανία από το σοκ στο κύμα. Η AfD μετριέται στο 28% σε πανγερμανικό επίπεδο. Θα μπορούσε το εκλογικό σοκ στο κρατήριο της Αξονίας να δώσει νέα όθηση στο δρόμο της προς την καγκελαρία. Οι κρίσιμες εκλογές στο Μαγδεβούργο και τα αναχώματα του Βερολίνου. Μιλούν Γιάν Βέρνερ Μίλλερ, Ράινερ Φόρντ. Και συγκεκριμένη, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι έτσι, πολιτική φιλοσοφία στο Princeton διδάσκει ο Βέρνερ Μίλλερ. Και πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο Γκέτε, ο Ράινερ Φόρστ. Αυτά και από το βήμα. Πάμε στην Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ, αυτόνομη πορεία, αριστερό πρόγραμμα, φορολογική μεταρρύθμιση, αξιοποίηση του ΕΦΚΑ ως επενδυτικού εργαλείου, η αναπτυξιακή τράπεζα και τα κόκκινα δάνεια, 13η σύνταξη και 13ος μισθός στο δημόσιο, συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων με προγραμματικές συγκλήσεις. Τα παρασκήνια στους διαδρόμους της ΔΕΘ, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών, Νίκος Παπάς, διακριτή γραμμή από Πασόκ και Ελλάς, Ρένα Δούρου, σταθερά, δυνατά, αριστερά. Νοβάρτης, διερεύνηση παρακολουθήσεων με άρωμα Predator. Πολάκης να διερευνηθούν τα διευκρίνιστα του Γεωργιάδη. Γιάννης Αμανατίδης να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέγαρο Μαξίμου, ανησυχία για Άγκυρα εν ώψη εκλογών σε Ισραήλ και ΗΠΑ. Μπέντσαμιν Νετανιάχου γνώριζε για την επίθεση της Χαμάς, αλλά σιώπησε, όπως ήρθε η εφημερίδα. Και η ΔΕΘ του Νίκου Δένδια, περίπου 70 βουλευτές πήγαν στην ομιλία του Υπουργού Άμυνας στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έδωσε 2,2 δις για να εισπράξει 0,8% στις δημοσκοπήσεις ή χαμηλή απήχηση του προγράμματος της κυβέρνησης. Ελεύθερος τύπος. Αλλάζουν όλα σε διαθήκες, κληρονομιές, σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Τι φέρνει η θεσμοθέτηση των κληρονομικών συμβάσεων, το τρίτο ορόσημο, τα τρία ορόσημα του φθινοπόρου στα ελληνοτουρκικά, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το καλώδιο και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και νότια της Κρήτης. Συνέντευξη Λίνα Μενδώνη, το τατούι ολοκληρώνεται στο τέλος του φθινοπόρου, η φυσική θέση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, αναλυτικός οδηγός πακέτο μέτρων ΔΕΘ, αυξήσεις αποδοχών για μισθωτούς και συνταξιούχους και μαρτυρία για τη συνάντηση Τσίπρα αξιωματούχων του Μαδούρο για το περιβόητο ραντεβού τον Ιούνιο του 2012 που είχε απασχολήσει και τη CIA. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Ανατροπές φέρνει ο Σαμαράς. Αγωνία και σύγχυση στο Μέγαρο Μαξίμου. Χαμηλώνει ο πύχης του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές. Τα σενάρια για κρίση στη Νέα Δημοκρατία και αλλαγή ηγεσίας. Έρχεται έμφραγμα στα καύσιμα, στα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και άλμα 50% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωραία πράγματα. Υπόθεση Μαζονάκη, Κερκόπορτα προς το θάνατο, το θολό τοπίο στην υγεία με τα ιατρία και τις ειδικότητες. Κουμπαράς της νέας γενιάς, το νέο χρυσορυχείο των τραπεζών και ο φόβος ενός επεισοδίου πριν από τις εκλογές οδηγεί την κυβέρνηση σε λάθος επιλογές στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στην Καθημερινή. Με γαλλική σημαία το καλώδιο. Τι είπαν στο Παρίσι Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης για την επανέναρξη του έργου, οι εγγυήσεις για τη διασύνδεση και το πόκερ με την Τουρκία. Κούρσα για τέσσερις, τα γκάλοπ και τα διλήμματα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οικονομία που εργάζονται 300.000 συνταξιούχοι και Πατριαρχία, το φανάρι καλή του τρόνου της Ανατολής. 15 χρόνια μετά την τελευταία συνάντηση των προκαθημένων των τεσσάρων πρεσβηγενών Πατριαρχείων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσκαλεί τους Πατριάρχες Ιεροσολύμων, Αντιοχίας και Αλεξανδρίας σε αδελφική σύναξη στις 30 Νοεμβρίου. Και εκλογικό σοκ στη Γερμανία, ο εφιάλτης του Μαγδεβούργου στοιχιώνει την Ευρώπη. Πάμε στην κόντρα. Πατριωτικές κορώνες Μητσοτάκη για να συσπυρώσει τη σκληρή δεξιά. Ο Πρωθυπουργός εργαλειοποιείται εθνικά θέματα για εκλογική εκμετάλλευση. Τι σηματοδοτεί η τριήμερη επίσκεψή του στο ακριτικό Καστελόριζο. Εφιάλτης των πετρελαιοθέρμανσης για νοικοκυριακή κυβέρνηση. Φλερτάρει ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο, τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Τα ηχηρά μηνύματα Τσίπρα. Γιώργος Μαζονάκης από την Νίκαια στην κορυφή, το παιδί της νύχτας σήγησε για πάντα. Τα προστάτευτα από την πολιτεία παιδιά, τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νοσοκομείων και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν ελεημοσύνη, ζητούν μια οικονομία που παράγει. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ιατρία θανάτου με κομπογιανίτες που γοητεύουν την καλή Αθήνα και βγάζουν εκατομμύρια. Πώς έσβησε ο Μαζονάκης πάνω σε ένα μηχάνημα που κρατούσαν στο μπαλκόνι. Λίγο πριν πεθάνει έψαξαν στον υπολογιστή το AI για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Γιατράρες. Η γιατρός έσβησε από το κινητό της φωτογραφία του Μαζονάκη και εξαφάνισε το ημερολόγιο με τις επισκέψεις του. Έκαναν πλασμαφαίρεση χωρίς άδεια και χωρίς να έχουν δηλώσει τα μηχανήματα. The Stem Cell Clinic από τη Σαμανική και την Κβαντική Ιατρική στην πλασμαφαίρεση και τα θεϊκά βλαστοκύτταρα. Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τα κέντρα ευεξίας, θα απαγορεύονται οι διαφημίσεις. Βασίλης Τσακύρογλου, Παναγιώτα Καρλατήρα και άλλοι μιλούν για το θέμα. Τίμιο Σταυρός, 17 αιώνες μυστηρίου και νέα ευρήματα. Αμάλ Κλούνεϊ, όταν το AI θα αποφασίζει τι θα θυμόμαστε και τι θα πιστεύουμε, θέλω να δω τα μάρμαρα να γυρίζουν στην Αθήνα. Και ο Γιώργος Φλόρετης στο Δανικά. Πάμε και στη Real News. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Πίστεψαν ότι μπορούν να σώσουν το Phantom, τραγωδία στην Ανάγρα, που εστιάζουν οι έρευνες πολεμικής αεροπορίας για τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους και τι αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες για τους χειρισμούς των δύο αδικοχαμένων πιλότων. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, πώς απογειώθηκε το κόστος για το Καστέλι, ως μη θανάτου, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο και Γιώργος Μαζονάκης, ο θάνατος που άνοιξε τον αστικό του αιώλου. Πάμε στη Δημοκρατία. Οι χρυσές business της ευεξίας με οδηγό τη σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη. Ποιους ανήλικους μήπως τα social media πρέπει να απαγορευτούν στον Πρωθυπουργό. Κράχ στα δικαστήρια από τις προχειρότητες του Φλωρίδη και νέα δαδιά εικόνιτσα, τσουνάμι δικαιοσύνης για τον τυφώνα Οράστο. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τέσσερις μεγάλες τάσεις αλλάζουν την αγορά εργασίας από το δημογραφικό και την πράσινη μετάβαση έως την τεχνητή νοημοσύνη που θα υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Οι νέες προβλέψεις απασχόλησης του Σέντεφορ που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε φάση δυναμικού μετασχηματισμού βρίσκεται η αγορά εργασίας, δημογραφικό, πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός και οικονομία της εμπειρίας αναμένεται να αλλάξουν τη ζήτηση για επαγγέλματα και δεξιότητες, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγάλη ανάγκη αντικατάσταση εργαζομένων που αποχωρούν. Γιατί η επανακατάρτιση θα αποτελέσει κλειδί για τους εργαζόμενους της επόμενης δεκαετίας. ΓΕΣΕΕ, τι ισχύει με τη χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης, έρευνα στη Θεσσαλονίκη που σκοντάφτει η δίψα των νέων για επιχειρηματικό. Στην 92η ελληνικά ονόματα έγιναν ιαπωνικά και από εργαζόμενους καταγγελία για αμίαντο στο νοσοκομείο του Κιλκής. Και κλείνουμε με τη Μακεδονία. Με πατημένο τέρμα τον γκάζι μέχρι τις εκλογές, κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν μαραθώνιο. Άνοιξαν όλοι τα χαρτιά του στη ΔΕΘ, οι στρατηγικές, τα μέτωπα, τα όπλα ενός εκάστου. Στυλιανίδης, η Νέα Δημοκρατία να κοιτάξει μπροστά και χαμηλά. Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, δεν παρουσιάσαμε πακέτο ΔΕΘ, παρουσιάσαμε σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και μουδιασμένος επιχειρηματικός κόσμος από τις εξαγγελίες, η οικονομία η ωφελημένη των 2,2 δις της ΔΕΘ και οι ενστάσεις. Νίκος Ανδρουλάκης στη Μακεδονία, συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, λίγες ώρες πριν μιλήσει στο Βελίδιο. Αυτά, φίλες και φίλοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Δημοκρατική Παράταξη Πάνοπλη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αντεπίθεση χαράζει το δρόμο της αλλαγής. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το Γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Φρενοκομείο η δεξιά. Η δύσκολη Δευτέρα του Μητσοτάκη. Τι φοβάται για την επαύριο των εκλογών. Πόσο Μεσίνιος καπέλωσε τη ΔΕΘ. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: 26 λεπτά μετά τις 7, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω έτσι να σας βρίσκω με καλή διάθεση. Είναι η πρώτη μέρα από τότε που ξεκινήσαμε, γυρίσαμε από διακοπές, εκεί στις 20-22 Αυγούστου. Βλέπω σύννεφα, συννεφάκια εδώ στον ουρανό, έχοντας έτσι θέα προς το Σαρονικό από τη Σύγκρου, το ραδιοθάλαμο του παραπολιτικά 90,1, που σημαίνει ότι αυτό που λέει μετεωρολογική υπηρεσία μπορεί να γίνει το μεσημεράκι, να έχουμε δηλαδή κάποια περάσματα βροχής. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί, αλλά είναι πιθανό να μας έτσι ποτίσει λιγάκι το μεσημέριο. Θα το δούμε. Όπως και να έχει το πράγμα, σορτί είμαστε με την εποχή. Σεπτέμβριος πρωτοβρόχια, δεν λέγαμε πριν. Αυτή την εποχή πρωτοβρόχια έχει, λογικό. Ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, με υγεία λέει, καλή Κυριακή, από την Εθέλ στο λεωφορείο, είναι αυτή την ώρα. Ο Στέλιος ο Λαγκάδης, σημερώνει Κυριακή, λέει, παραμονή της μεγάλης γιορτής του Σταυρού, στη σκιά του θανάτου ενός καλού ανθρώπου και μια συμμορία άσχετων που το έπαιζαν γιατροί και το κράτος πουθενά. Έλεος, λέει, καλή πτήση, θα τα καταφέρουμε, λέει, κουράγιο, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και στέλνει και ανέκδοτο, ωραίο, λέει, είστε ικανοποιημένος από τη διαμονή σας στο ψυχιατρίο, πολύ ικανοποιημένος, λέει, εδώ όλα τα θεραπεύουν και εσάς θα σας θεραπεύσουν. Κύριε, λέει, εγώ είμαι υπουργός υγείας. Α, λέει, μεγάλε είσαι, λέει, αυτά περίπτωση. Εγώ όταν μπήκα ήμουν ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Γεια σου ρε Στέλιο, καλημέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εχθές είχαμε και άλλες εξαγγελίες, αυτή τη φορά από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Σας είπα για τις 7 παρεμβάσεις που σχεδιάζει να κάνει το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, εφόσον καταφέρει να πάρει την εξουσία στα χέρια του, μέσα σε 6 μήνες αυτές τις παρεμβάσεις. Έγιναν παρεμβάσεις όμως και την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Εμείς είχαμε το πρωί του Σαββάτου είχαμε μιλήσει με τον κύριο Δημήτρη Κοντό, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τριτόκτων Ελλάδας και πρόεδρο του συλλέγου, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του συλλέγου Τριτέκτων Περιστερίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Είχαμε μιλήσει και την Κυριακή μάλλον, θυμάμαι καλά. Αλλά είχαμε έτσι δώσει ένα ραντεβού να τα πούμε περαιτέρω όταν θα γινόταν και η εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Και γι' αυτό το λόγο τον έχουμε σήμερα μαζί. Με δεδομένο, κυρίες και κύριοι, το θέμα του δημογραφικού είναι η μεγάλη βόμβα, έτσι όπως όλοι οι ειδικοί, και δεν χρειάζεται βέβαια και να είσαι και ειδικός, καταλαβαίνουν ότι ήδη έχει ξεκινήσει να συγκοκαίει αυτό το θέμα και το πρόβλημα, το φυτίλι δηλαδή καίει, μέχρι να σκάσει αυτή η δημογραφική βόμβα. Το θέμα είναι να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω αν αρκούν αυτά που ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη, ένθεν κακήθεν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι και όλοι μας βέβαια ανησυχούμε πολύ για το συγκεκριμένο θέμα που είναι θέμα ύπαρξης για την ίδια τη χώρα, για το έθνος. Καλημέρα κύριε Κοντέ, πώς είστε?
1: Καλή σας ημέρα. Καλά δεν το λες, αλλά δεν το παλεύουμε.
0: Πρέπει να, εντάξει, καλά ψυχολογικά, οικονομικά δεν είμαστε καλά, ψυχολογικά πρέπει να βρίσκουμε πάντα κουράγιο, να είμαστε καλά.
1: Οικονομικά μετά τη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι ο καθένας μας έχει τον κουμπαρά του, οπότε δεν έχουμε και καμία ανάγκη.
0: Θα βάζουμε εκεί τα λεφτά, οπότε δεν θα έχουμε θέμα προοπτικής. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα είδατε τα πράγματα μετά και την εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους?
1: Δεν νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί από την άποψη της ουσίας η κατάσταση με την εξειδίκευση των μέτρων. Νομίζω ότι η εικόνα και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μέτρα για το δημογραφικό δεν υπάρχουν. Μέτρα για το δημογραφικό δεν ανακοινώθηκαν. Ανακοινώθηκαν κάποια πράγματα που με τη λογική να προσπαθήσουν να κάνουν εντύπωση, αλλά νομίζω ότι δεν μιλάμε για ουσιαστικά πράγματα. Εγώ επανέρχομαι. Το ουσιαστικό είναι οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οικογένεια και να μπορούν να κάνουν όσο παιδιά επιθυμούν. Αυτό είναι που λένε οι επιστήμονες, αυτό είναι που λένε τα διάφορα φόρουμ, αυτό είναι που γνωρίζει και η κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν έχει υπαρθεί κανένα απολύτως μέτρο. Δηλαδή η δυνατότητα οι νέοι να μείνουν στην περιφέρεια, να έχουν δουλειά, είτε αξιοποιώντας τον πρωτογενή τομέα, γιατί αξιοποιούνται στις νέες τεχνολογίες. Να μπορούμε λοιπόν να έχουν δουλειά, να έχουν αξιοπρεπή κατοικία προσιτή και να έχουν κοινωνικές υποδομές. Σε αυτή την κατεύθυνση κανένα απολύτως μέτρο δεν θα πάρει.
0: Συμφωνεί για το σκυλάκι και από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι στη λογική της διαμαρτυρίας.
0: Σωστά. Τώρα, κύριε Κοντέ, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που έχουν υποθεί. Προφανώς δεν αρκούν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν θα είχαν και ιδιαίτερα, δεν θα ήταν και ιδιαίτερο έξοδο κατ' εσάς, και είναι κάποιες διευθετήσεις που θα έπρεπε να γίνουν και θα έπρεπε να ήδη να έχουν γίνει. Παραδείγματος χάρη, αναφέρομαι σε ένα θέμα το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά τους τρίτεκνους, αλλά μπορεί να αφορά και αυτούς. Παραδείγματος χάρη, το θέμα των 120 δόσεων για όσους έχουν οφειλές. Υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα, δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε αυτό που ανέφερα, αλλά κάποια τέτοια ζητήματα που επιθυμείτε, χωρίς να έχουν και κόστος βασικά για τους αρμόδιους, να τα ρυθμίσουν, ναι, αυτά.
1: Κάποια από τα ζητήματα των παρεμβάσεων στις δόσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Από το Υπουργείο Οικονομικών στο προηγούμενο διάστημα με κάποια καθυστέρηση έχουν παραγωγηθεί. Υπάρχουν βέβαια και άλλα που θα μπορούσαν να γίνουν και, ναι, και χωρίς κόστος και να κάνουν πιο απλή τη ζωή των φορολογούμενων. Τα ζητάμε σε σχέση με το διάφορα υπουργεία, είτε αυτό αφορά το Υπουργείο Οικονομικών Συμβάσεων με τις ρυθμίσεις, είτε αφορά το Υπουργείο Ενέργειας. Νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό. Από το Υπουργείο Ενέργειας να ρυθμιστούν κάποια πράγματα σε σχέση με την κατοικία και τα αυθαίρετα. Έτσι. Δηλαδή δεν κοστίζει σε τίποτα, χρήματα θα βάλουν το ταμείο τους και κυρίως θα ρυθμίσουν σε μια σειρά οικογένειες.
0: Δηλαδή, λέτε, κύριε Κοντέ, για κάποιες οικογένειες τριτέκνων οι οποίες έχοντας γενικά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα, έτσι, με το θέμα, αναγκαστικά δηλαδή προχώρησαν και έκαναν μια αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης, για αυτούς λέτε.
1: Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτή τη στιγμή κάποιο πρόστιμα και να λυθούν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό θα έπρεπε να το δίνουμε με έναν τρόπο, δηλαδή με κάποιες δόσεις, κάπως έτσι, αυτό, μια διευθέτηση τέτοιου είδους εννοείται. Μάλιστα.
1: Αλλά λέω, ξαναλέω, το
0: ένα, από, τα, ένα από αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, λέτε. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι. Εμείς έχουμε δώσει ένα κατάλογο πραγμάτων που δεν κοστίζουν οικονομικά τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια και κάποια ζητήματα, γιατί πολιτική χωρίς να σπάσει αυτά δεν μπορεί να κάνει.
0: Κύριε Κοντέ, με τρία παιδιά τώρα, τα οποία θα πάνε σχολείο. Έτσι, δηλαδή, ξέρω εγώ, ας πούμε ότι είναι στις τρεις βαθμίδες ή στις δύο βαθμίδες, Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο ή Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι τριτεκνοί που άπλωσαν, που λένε, τις γενιές των παιδιών που έχουν. Τι αντιμετωπίζουν, δηλαδή, ποια είναι τα κόστη που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχετε συζητήσει και με τους υπόλοιπους, τα μέλη σας, λέτε.
1: Ένας μισθός.
0: Ένας μισθός.
1: Λοιπόν,
0: φεύγει εκεί.
1: Να πω το χαρακτηριστικό. Πολύ έγκαιρα, ψάχνοντας την ευρωπαϊκή κατάσταση και το τι γίνεται, είχαμε βρεθεί και με το Υπουργείο Οικονομικών και με το Υπουργείο Οικογένειας. Ζητώντας αυτό το άσυπο, σε αρκετές χώρες υπάρχουν βάουτσερ για την αντιμετώπιση των εξόδων για τα σχολικά.
0: Ναι.
1: Το προτείναμε έγκαιρα. Μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μπορούσε να ανακοινωθεί η ΔΕΘ, αλλά μπορούσε να ανακοινωθεί και πιο μπροστά.
0: Εσείς πότε το προτείνατε αυτό?
1: Εμείς το προτείναμε πέρυσι.
0: Πέρυσι.
1: Ναι. Μετά την ΔΕΘ. Λοιπόν, το καταθέσαμε. Υπάρχουν αρκετές χώρες που το πραγματοποιούν, το κάνουν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα χώρες οι οποίες έχουν καλύτερη αντιμετώπιση για το δημογραφικό. Δηλαδή έχουν διαφορετικά, πιο ουσιαστικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Το κάνουν. Και λέμε ότι δεν μπορεί να μην το κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή όταν λέω εγώ τώρα αυτό που είπα, το ένας μισθός, όλοι αντιλαμβανόμαστε.
0: Εντάξει, να κάνω κατά ψήμα τώρα. Να αγοράσει. Ναι, ξενόγλωσσα βιβλία. Να πάρει μια φόρμα και παπούτσια για τα παιδιά. Να πάρει αυτά τα απαραίτητα. Είναι η κατάσταση δύσκολη. Όταν έχει τρία παιδιά, όσο και να είναι, και δεν μπορεί φυσικά να παίρνει, ξέρω εγώ, του μεγαλύτερου το μικρότερο παιδί τα πράγματα, είναι κάπου, και αυτό γίνεται, αλλά δεν γίνεται συνέχεια, δεν μπορεί να γίνεται και συνέχεια αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, η πρόταση μας είχε και άλλο χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Αν έχεις τη δυνατότητα να δώσεις ένα τέτοιο βάουτσερ για την αγορά των υπόλοιπων ειδών, έχεις την δυνατότητα να το προσανατολίσεις και στις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην γειτονιά. Άρα λοιπόν, ένα δεύτερο στόχο, να ενισχύσεις αυτές τις επιχειρήσεις σε σχέση με άλλα πολυκαταστήματα.
0: Ναι.
1: Ξαναλέω, δεν το είδε κανείς αρνητικά από αυτούς που συζητήσαμε. Δεν το και το δώσαμε και στον Πρωθυπουργό και ερμηγέρι. Λοιπόν, δεν μπήκε σε μια τέτοια λογική ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς θα επιμείνουμε. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τα σχολικά είδη, η ανάγκη του να καλύψει τα έξοδα τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη είναι μεγάλος βραχνάς. Όχι για αυτούς που έχουν τρία παιδιά μόνο, έτσι, για όλες τις οικογένειες.
0: Ευχαριστώ κύριε Κοντέ, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε κιόλας πώς θα κυλήσει το πράγμα το επόμενο διάστημα. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα με το δημογραφικό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει κάθε φορά να, και να αναφερόμαστε και να αφιερώνουμε και χρόνο. Μήπως κάποια στιγμή πείσουμε και τα κόμματα, τα οποία μάλιστα βρίσκονται και σε μια προεκλογική περίοδο και σε έναν οργασμό προεκλογικό, να παρουσιάσουν προγράμματα τα οποία θα είναι αναλυτικά, προγράμματα τα οποία θα είναι διεξοδικά, κοστολογημένα και με ένα όραμα για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μία τετραετία, έτσι. Δηλαδή το δημογραφικό δεν μπορεί να επιληθεί σε μία τετραετία. Θα μπορούσε όμως να μπουν οι βάσεις μέσα από μία διακομματική συνεννόηση και με έναν εθνικό διάλογο, θα έλεγα, έτσι ώστε να μπορέσει να σχεδιαστεί μία πολιτική που θα μπορούσε να δώσει προοπτική στους ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, στους ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να αποκτήσουν παιδιά με το κόστος ζωής που υπάρχει, και γενικά να υπάρξει μια καλοσχεδιασμένη, ρεαλιστική, γενναία προσέγγιση, ένα γενναίο σχέδιο και ένα γενναίο πλάνο 30ετίας, αν γίνεται, για να έχει έτσι αυτό το μακρόπνο, και με μέτρα τα οποία θα ήταν άμεσα και με μέτρα μεσοπρόθεσμα και με μέτρα που θα προέκυπταν από την επιτυχία των υπολείπων μέτρων που θα είχαν πάρθει κατά το διάστημα των ετών. Ψηλά γράμματα είναι αυτά που λέω τώρα, δεν ξέρω. Πάντως, επειδή το δημογραφικό δεν λύνεται ούτε σε μέρες, ούτε σε μια τετραετία, και είναι ένα τέτοιο θέμα όπως σας το περιέγραψα, εγώ θα επιδίωκα και θα επιζητούσα μια διακομματική συζήτηση, έναν διεθνικό διάλογο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο που θα ήταν κατάλληλο για να μας απαλλάξει, τουλάχιστον να πάει πιο πίσω αυτό τον εφιάλτη που προδιαγράφεται, αυτή τη βόμβα του δημογραφικού. Ο Γκατζόλης λέει καλημέρα, πολύ γκρίνια για το τίποτα. Εγώ μεγάλωσα τρία παιδιά χωρίς γκρίνια, λέει ο κύριος Γκατζόλης. Έτσι αφήνει κάποιες αιχμές για τον κύριο Κοντό. Καλημέρα στο Σωτήρη, καλή δύναμη, λέει. Πρέπει να πω ότι θα συμφωνήσω με το θέμα που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν γίνεται να επιληθεί χωρίς την πανστρατιά, όπως λέει. Αυτό, ναι, πανστρατιά χρειάζεται όντως. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Βλέπω φωτογραφία εδώ του κυρίου Χερακάκη. Ωραίος κούκλος, έτσι, με το κουστούμι του κτλ. Δίπλα του ένας άλλος κουστούμαρισμένος κύριος, μεγαλύτερο σε ηλικία τον Γκάνο, έτσι, με άσπρους κροτάφους. Είναι από την... Έγινε κουμπάρος ο κύριος Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ο κύριος Αλεξάνδρου Ναζάρε, έγινε... Ναι, παντρεύτηκε. Και κουμπάρος ήταν ο Κυριάκος Πυρακάκης. Παντρεύτηκε την τραγουδίστρια, λέει, παραδοσιακής μουσικής στην Ρουμανία, την Μαρία Μιχάλη. Στο Βουκουρέστι έγινε αυτό. Ωραίες εικόνες. Να ζήσουν οι άνθρωποι. Να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Βλέπω ιδιαίτερα χαρούμενο τον κύριο Πυρακάκη. Το σύζυγο δεν το βλέπω πολύ χαμογελαστό. Η νύφη είναι χαμογελαστή. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντα άξιος κύριε Πυρακάκη. Να είστε καλά. Πρέπει να σας πω επίσης από τις ειδήσεις της νύχτας ότι έγινε ένας χαμός σε πτήση της Turkish Airlines. Το αεροσκάφος πετούσε από την Κωνσταντινούπολη προς την Τίνιδα και έγινε πανικός πραγματικός όταν ξέσπασε καταιγίδα και σημειώθηκαν πολύ πολύ μεγάλες αναταράξεις. Υπάρχει ένα βίντεο με το αεροσκάφος να τραντάζεται έντονα και να ακούγονται φωνές και κραυγές από τρομοκρατημένους επιβάτες. Να σας πω επίσης, από τις ειδήσεις της ώρας που λέμε, πλοίο χτυπήθηκε απόγονο στο βλήμα ενώ διέσχιζε το στενό του Ορμούς και δεν ξέρουμε και την κατάσταση του πληρώματος. Αυτό ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωση για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Δεν έχουν μάθει ούτε το εύρος των ζημιών που υπέστη το σκάφος, ούτε αν είχαμε και περιβαλλοντική επίπτωση, δηλαδή κάποια διαρροή καυσίμων ή λαδιού. Κατά τα λοιπά, αδέρφια, να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων που έχουν βρεθεί σε βάρκες πάλι με προορισμό προς την Ελλάδα. Μιλώ για 70 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν σε λεύγο νότια της Κρήτης και από μια επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη μεταφέρονται, λέει, με φορτηγό πλοίο προς τους Καλούλης λιμένες, όπου αναμένεται να αποβιβαστούν οι συγκεκριμένοι. Αυτά όσον αφορά ειδήσεις της τελευταίας ώρας. Υπενθυμίζω ότι, γιατί με ρωτάει και ο φίλος ο Σάκης, 7.30 ώρα είναι η αγρυπνία στην Νίκαια, που έτσι ανακοίνωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Θα ξεκινήσει 7.30 ώρα στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Έτσι. Αυτό για να είστε και ενημερωμένοι όσοι θέλετε για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας απασχολεί και σας προβληματίζει, ξέρετε και ξέρουμε ότι είστε παντού, οπότε έχουμε πρόσβαση και πηγή ενημέρωση σε εσάς τους ίδιους που είστε καλύτεροι ρεπόρτερ. Δεν βαριέμαι να το λέω και το σημειώνω πάντα. Διάλειμμα, πάντα ερχόμαστε.
2: Στην πολιτική μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω.
3: Και δεν μου λες, όταν λες να μην απουσιάσεις, τι εννοείς, Νασάκη?
2: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
3: Αρκετά, δεν έχεις εκτεθεί, Νασάκη, κι άλλο.

0: έχουνε φταίει είναι μόνο οι άνθρωποι.
1: Ψηφίζουνε κάτι νόμος, μωριά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο ρε εσύ Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Πένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Την Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

πληρώματα του ΕΚΑΒ που προσφέρουν βέβαια ζωή, στην κυριολεξία ζωή, στους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, στο υγειονομικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, στα νοσοκομεία, σε αυτούς που φυλάνε θερμοπύλες. Ιδιαίτερη καλημέρα, παιδιά, και σε αυτούς που μας φτιάχνουν το καφεδάκι μας. Και σε αυτούς. Να είστε καλά, παιδιά, γιατί και εσείς υπηρεσία προσφέρετε. Αν δεν πέσει, δεν πέσει αυτό το μαγικό υγρό, δεν κυλήσει μέσα μας, δεν γίνεται να ξυπνήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανούλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Τίποτα, είπαμε θα αλλάξει ο καιρός, παιδιά, γιατί εντάξει, 13 Σεπτεμβρίου μια χαρά είναι να γίνει αυτή η αλλαγή, η μετάβαση. Το μεσημεράκι ίσως να έχουμε κάποιες μπόρες εδώ στην Αττική, στα βορειοανατολικά κυρίως, αλλά το ίδιο και καιρικό σκηνικό με μπόρες δηλαδή. Τώρα, αυτές τις ώρες, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική και Θράκη, και βέβαια αποκλείεται και στην Κεντρική Εύβοια να έχουμε μια μπόρα, μια δυνατή βροχή. Εντάξει, στο πλαίσιο είμαστε και ασορτούμε την εποχή. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η εποχή, φθινόπωρο, και οπωσδήποτε προϋποθέτει και προδιαθέτει η κανονικότητα να έχουμε και βροχές. Καλημέρα και πάλι στο Γιώργο, λέει, μεγάλωσα τρία παιδιά χωρίς γκρινιά, έπαιρνα, λέει, 300.000 δραχμές το μήνα. Δραχμές, έτσι. Τότε με ένα χιλιάρικο έπαιρνες ένα ουίσκι, ένα πακέτο τσιγάρα, μία κόλλα του λίτρου, και ήμουνα, λέει, 28 χρόνων τότε. Τώρα πόσο είσαι για να κάνουμε τις προσταφαιρέσεις και να δούμε για πότε μιλάς. Προφανώς μιλάς για δεκαετία του 80, Γιώργο, έτσι. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Να, λέει, το δημογραφικό πώς λύνεται. 70 λεπτά πει πρωί-πρωί. Φέρε πράγμα, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, να έχουμε καβάτσα. Έφτασα, λέει, 56 ετών και καμία αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Η πολιτική μας, λέει, δεν είναι. Είναι για τα σκουπίδια, κρίμα, για την Ελλάδα, κρίμα. Ρε σι, Βαγγέλη, όλοι, ρε Βαγγέλη μου. Δεν μ' αρέσει το να το τσουβαλιάζει το πράγμα. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, η πολιτική, έτσι, το όλοι μαζί, όταν λες όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι γιατροί, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όλοι οι έμποροι, όλοι, δεν είναι άδικο. Είναι άδικο να γίνεται αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεχωρίζουμε με συγκεκριμένους οι οποίοι προκαλούν ζητήματα και προβλήματα. Πάντως είναι η μέρα που έχουμε ναυάγια. Σας είχα πει νωρίτερα για το ναυάγιο με 30 αγνοούμενους, ναυάγιο Πορθνίου στα νησιά Βανουάτου, τα οποία είναι, ξέρετε, πολύ πολύ μακριά από μας. Μακριά επίσης είναι και η Ινδονησία. Αλλά και εκεί υπάρχει αγωνία, γιατί έχει εξαφανιστεί ένα πλοίο με πάνω από 240 επιβαίνοντες. Μιλάμε για τη θάλασσα της Ιάβα, η οποία είναι και ιδιαίτερα δύσκολη, έτσι. Η Ιάβα είναι περιοχή κοντά στην Ιαπωνία. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σουραμπάγια στην Ανατολική Ιάβα, και οι αρχές έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας έχουν κινητοποιηθεί για να δουν τι έχει συμβεί, έτσι. Έχουν χαθεί τα έχνη του, 240 άτομα έχει μέσα. Άπηση. Δεν είναι φέρι, είναι κανονικό σκάφος που κάνει δρομολόγια χωρίς να μεταφέρει αυτοκίνητα, χωρίς να μεταφέρει οχήματα. Δεν είναι οχήματα όλοι.

δεν σταματάει η επικαιρότητα να μας εκπλήσει. Πρώην εισαγγελέας, παιδιά, έχει πάρει το πιστολάκι του, έχει πάρει όπλο και έχει πάει σε εστιατόριο στο Οχάιο για να κάνει τι, να εκτελέσει την πρώην σύζυγό του. Υπάρχει βίντεο συγκεκριμένο. Τη σημαδεύει στο κεφάλι μπροστά στους γονείς της και πατάει τη σκανδάλη. Παθαίνει εμπλοκή το όπλο για καλή τύχη της πρώην σύζυγου και εκείνη την ώρα πέφτει πάνω του ο σερβιτόρος και τον ακινητοποιεί. Έχει βέβαια κριθεί ο συγκεκριμένος πρώην δικηγόρος και πρώην λειτουργός δικαιοσύνης. Έτσι ήταν πρώην εισαγγελέας. Λέγεται Matthew Exton. Στο Τολέδο του Οχάιο έγινε αυτό και τώρα έγινε η δίκη του. 11 Απριλίου του 25 είχε γίνει το γεγονός. Το όπλο δεν εκπισοκρότησε

Επειδή είχε ενεργοποιηθεί η ασφάλεια, είχε ξεχάσει την ασφάλεια πάνω. Με αποτέλεσμα να δοθεί ευκαιρία στο σερβιτόρο και σε θαμώνες του εστιατορίου να κινητοποιήσουν τον δράστη πριν προλάβει να επιχειρήσει δεύτερη φορά να πυροβολήσει. Κατηγορείται και καταδικάστηκε βέβαια για δύο κακουργηματικές επιθέσεις σε βάρος των γονέων της πρώην σύζυγου του, οι οποίοι βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι. Από 21 Σεπτεμβρίου θα μετράει η ποινή του, η οποία θα είναι αρκετών χρόνων ποινή, όπως προδιαθέτει αυτό που έκανε, έτσι. Ήθελα να κάνει δημόσια εκτέλεση, δηλαδή ουσιαστικά αυτό ήταν και το σκεπτικό του δικαστηρίου που τον καταδίκασε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Είναι αφράτο.

0: με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις.

0: πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
7: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τι καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν. Κι

μάμε και παίρνα μαζί μου σε περβό για γόνιμα να μάθουμε πιο μόνιμα το χάριζε

Η ώρα είναι 11. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστήμιο.

0: Πανεπιστημιακό Κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι μία.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: για να σηκώσετε το χέρι σας για να σας δω εδώ πέρα.
1: Η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές.
2: Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος.
1: Τους μαθητές.
3: Δεν είναι οι μαθητές.
2: Μάλιστα.
3: Είναι οι κομμουνιστές μαθητές.
4: Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ και να κριθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες.

0: απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάκ μεθοδικού περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο?
1: Η λέξη βρώμα σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό.
2: Αυριανός πρωθυπουργός.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε.
4: Πολύ μεγάλος καπτάν φασαρίας. Διαγωγή κοσμία.
5: Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
6: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυπωισμού.
7: Γαϊδάρες.
8: Πρώτη μέρα στο σχολείο, ποια είναι τα συναισθήματά σας?
9: Δεν μου αρέσει.

0: Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό?
1: Όχι.
2: Αυτό το όχι είναι όλα τα λεφτά. Παλιό όχι, είναι ένας μαθητής παλιότερος, πέρσινο, προπέρσινο νομίζω, που είχε πει αυτό το όχι με αυτόν τον ωραίο τρόπο, πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί που μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές τον βάζουν να πάει στο σχολείο και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο σχολείο. Σήμερα ήταν ο αγιασμός, πρώτο κουδούνι όπως λέμε, νέο κουδούνι, νέες γνώσεις, νέα όνειρα, νέα περιπέτεια, νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουν, καλή και δημιουργική διαδρομή να έχουν οι μαθητές, να ολοκληρώσουν τις σπουδές, τη φίτηση, τη γνώση, την επαφή με τη γνώση και να γίνουν άνεργοι μετά ή να πάνε να γίνουν σε διάφορες δουλειές άσχετες με αυτό που έχουν σπουδάσει, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το όχι και στα παιδιά, τα καημένα, τα ταλέπορα που τα βάζουν από σήμερα σε αυτό το ρυθμό.
3: Όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητή, πώς ένιωσες?
1: Και καλά και χάλια.
3: Σε βλέπω, δεν σε βλέπω συναχωρημένο.
1: Δεν μπορεί να θέλει να φάσει λίγο.
3: Καθόλου,
1: Καθόλου.
3: Με τίποτα. Τώρα σκέφτεσαι να πας σπίτι να κοιμηθείς.
1: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Πήγαν κάνουν τον αγιασμό. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει ήδη η κυκλοφορία και η κίνηση ήταν αφόρητη. Σήμερα παντού, σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι τα σχολικά, γεμίσαν τους δρόμους, ήταν που ήταν ανυπόφορο όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, για την μόρφωση των παιδιών μας θα το ανεχθούμε. Ποια μόρφωση, με ποια βιβλία έρχεται ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία.
1: Ως πολιτικός αλλά και ως δάσκαλος δεν μπορώ παρά να εκφράσω, την αγωνία μου για τον προσανατολισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να γίνονται εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης.
0: Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με σχολικά βιβλία που ήταν εργαλεία ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης, όπως λέει εδώ ο Νάτσιος. Αναφέρεται σε κάποιες σελίδες των τωρινών βιβλίων, όμως τα παλιότερα βιβλία που πέρναγαν τρελή προπαγάνδα και μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, τρελή πλήση εγκεφάλου σε όλους μας, του αρέσανε, γιατί ήταν το πρότυπο της οικογένειας που υπήρχε στον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, η γιαγιά που έπλεκε, η μαμά που έπλαινε πιάτα, ο μπαμπάς που διάβαζε εφημερίδα, γιατί ένας άντρας μόνο εφημερίδα θα διαβάζει να ενημερώνεται, όλοι οι άλλοι είναι για δουλειές, κατώτερες, τα παιδιά που παίζανε εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Μίμης, η Λόλα, το χωριό και όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα εκκλησία. Εκκλησία, εκκλησία, αυτό δεν είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και χειραγώγηση, όπως λέει εδώ ο κύριος Νατσιός, που τον ενόχλησαν κάποιες φωτογραφίες που τελικά ο εκδοτικός οίκος έδωσε μια απάντηση, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε όλοι. Και πέρασε αυτό, ένας που έβγαλε μήνυμα ήταν ο Νατσιός, το ακούσαμε τώρα εδώ για την χειραγώγηση. Η άλλη που έβγαλε μήνυμα με τη φωνή της και αυτήν είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
0: Εδώ και αν γίνεται χειραγώγηση, στα κορίτσια μόνο απευθύνεται το μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά πρέπει να δεχτούν οδηγίες, τα αγόρια δεν μας απασχολούν, είναι ελεύθερα, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν νύχια, δεν πρέπει να ντύνονται όπως ντύνονται, δεν πρέπει να έχουν το τάδε μαλλί. Όλα αυτά το βράδυ, που ο ρόλος τους εκεί είναι να πρέπει να αρέσουν στα αγόρια, τα οποία αγόρια είναι κυρίαρχα. Τα λέμε όλα αυτά επειδή παρουσιάζονται δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά τραγικά δολοφονιών, γυναικοκτονιών και μετά ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι, εξηγούμε, αναλύουμε πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχει γίνει και ακόμη και τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διάγνωση, κάτω από λέξεις, καταστάσεις, αστεία κρύβονται αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι εγκληματικά. Από μόνα τους, με το συνδυασμό της ψυχοσύνθεσης του καθενός, εκτινάστε και γίνεται αυτό που όλοι παρακολουθούμε. Θα ξανάρθουμε στην παιδεία και στα σχολεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχουμε και πολλά ηχητικά έτσι και αλλιώς σήμερα. Πάντα τιμούμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάμε όμως σε έναν που έχει επιτύχει. Πετύχει και επιτύχει. Στη ζωή του έγινε και δικηγόρος, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει πολύ γόνιμες προτάσεις.
3: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Ναι.
3: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
4: Όταν λέτε
3: πρέπει
4: λίγους μήνες, τι θα λέει.
3: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
4: Δύο μήνες μόνο.
3: Ναι.
0: Τόσο πολύ. πολύ large. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπική του γνώμη, δεν είναι άποψη της κυβερνήσεως και θα κάνει τα πάντα όταν ξαναβγούνε, αν ξαναβγούνε, για να το περάσει αυτό ή να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει για δύο μήνες να είναι ισχύ μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς εδώ προτείνουμε πιο μπροστά από το Μαρινάκη να πληρώνουν οι άνεργοι. Όποιος βγαίνει άνεργος να πληρώνει, δεν παίρνει μια αποζημίωση, μικρή, την έχουν κουτσουρέψει. Αυτή λοιπόν την αποζημίωση να τη δίνει στο κράτος. Πρέπει να πληρώνει ο άνεργος, γιατί φταίει που είναι άνεργος. Να, βρήκαμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο όλου αυτού. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε πολύ ωραία την προεκλογική περίοδο. Να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης του.
3: Είναι προσωπική μου θέση, έτσι, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
4: φορών. Και όταν κάποιος παραμένει άνεργος μετά τους δύο μήνες του επιδόματος.
3: Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
4: Δεν βρίσκω προσωπικό.
3: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί, το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Όχι, αλίμονο. Να, υπάρχουν δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει κανείς να μείνει άνεργος, υπάρχει ζήτηση, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Οπότε βγαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής, τελειώνει από το τάδε νησί, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει ως υδραυλικός, να μάθει και τίποτα άλλο, γιατί και με την παιδεία δεν βγαίνει άκρη και νόημα. Και μετά θα ξαναγυρίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στη θέση του. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Και πολύ προοδευτικές και πολύ πρωτοποριακές, όπως αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε. Έτσι εξοικονομεί και το κράτος χρήματα, γιατί δεν θα δίνει τα περίφημα επιδόματα ανεργίας. Είναι ο Σκέρτσος υπουργός μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή του Open που κάνει ο Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και έχουν ένα διάλογο για αυτό που συζητάμε όλοι τα τελευταία χρόνια, πόσες μέρες επαρκεί ο μισθός. Αν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, το 20 είναι κομβικό, αν φτάνει μέχρι τις 25, 15, 28, ανάλογα τώρα το μισθό, ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το ενίκιο, ανάλογα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και απαντάει ο Σκέρτσος.
5: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τα εισοδήματα.
6: Με όλο τον σεβασμό. 20 του μήνα έχουμε ξεμείνει. Σας έχει τύχει ποτέ να μείνετε χωρίς χρήματα 20 του μήνα?
5: Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό και προσπαθούμε σε πάρα πολλά μέτωπα να δώσουμε στήριξη.
0: Είχε μείνει ο Σκέρτσος από τις 20 του μήνα χωρίς μισθό. Τώρα που είναι στο Μαξίμου ή παλιότερα? Ή τώρα μάλλον, γιατί όχι τίποτα, μην βγήκε άνεργος, γιατί είναι ο Μαρινάκης Καραδοκή δίπλα από το άλλο γραφείο να του βάλει μόνο το δίμηνο. Κρατάμε ότι εν πάση περιπτώσει ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε ότι ισχύει αυτό στην κοινωνία και επί Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι των πρώτων στο σύμπαν, δεν ξέρω εγώ, στην ύπαρξη, την οντότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία του μωρίου ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά, το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, ο Άκης Σκέρτσος δέχτηκε ότι από τις 20 του μήνα, ξέρει ανθρώπους, ισχύει, δεν φτάνει ο μισθός. Τελειώνει μάλλον ο μισθός και από εκεί και πέρα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Πριν μερικές μέρες, στην ίδια εκπομπή, στην αρχή της εβδομάδας, είχαν καλεσμένο τον Κυρανάκη. Και πάλι γίνεται ο ίδιος διάλογος, θέτει θέμα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, συνάδελφος. Στον Κυρανάκη τώρα, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ, και έρχεται και από την ομάδα αλήθειας, ορμόμενος και έτσι με μια αφθάδεια, και απαντάει ως εξής.
7: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
8: Είναι η τελευταία της τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
7: Θα σας πω.
6: Αλλά ότι
7: δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
8: Όχι, αλλά το λέει τέτοιες τραπέζες της Ελλάδος.
7: Το ΙΟΒΕ λέει στις 16.
6: Είστε πολύ νέος.
8: Η Μέγια Σεβέ λέει 18 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι 23
6: του μήνα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι ισχύει
6: 23 του μήνα. Να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
7: Σε εσάς έχει τύχει
6: αυτό? Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
7: Σε εσάς λέω?
6: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέρ μου?
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε από 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
0: Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε την διαφορετική αντίληψη. Ο Σκέρτσος το δέχθηκε, συνεχίστηκε η κουβέντα, μια πολιτισμένη κουβέντα, και εδώ βγαίνει ο Κυρανάκης, θα ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα αυτής της κουβέντας. Βγαίνει πολύ επιθετικά, με τη γνωστή αλαζονία και ξυπασιά που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης, και το πάει πάνω στη δημοσιογράφο που του θέτει το ερώτημα. Δεν απαντάει για το θέμα, αλλά το πάει προς τα εκεί.
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
6: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Σταρ. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
8: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
7: εσείς.
6: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθέατες για να μην νομίζουν ότι εμείς δεν είμαστε τηλεόραση. Είναι υπέροχη
7: για το 19 μέχρι σήμερα.
6: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια ο μισθός μου.
0: επιμένει εδώ, κύριε Ανάκη, το κάνουν και άλλοι υπουργοί, στο αν αυξήθηκε ο μισθός. Ναι, έχει αυξηθεί ο μισθός και ο κατώτερος και ο μέσος. Ο μέσος 17% από το 19 ως σήμερα. Και τα ενίκια πόσο έχουν αυξηθεί. Τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα απορρυπαντικά πόσο έχουν αυξηθεί. Είναι επαρκές αυτό το 17% του μέσου μισθού, θα πω εγώ, όχι του κατώτερου, να καλύψει όλες τις αυξήσεις. Πέρα από τις στατιστικές που όλοι οι οργανισμοί λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα πολύ παραπάνω από το βασικό και τον μέσο μισθό. Πέρα από αυτό, η λογική του καθενός τώρα που μας ακούτε και εμείς που μιλάμε όλοι, φτάνουν? Είναι όλα αυτά λογικά γύρω μας για να μπορέσει ένας καλός μισθός, ας αφήσουμε τον κατώτερο, ο καλός μισθός και 1,5 χιλιάρικο το μήνα και παραπάνω, φτάνει για να ζήσει ένας άνθρωπος ή οικογένεια αν μαζευτούν δύο μισθοί? Όχι, είναι η απάντηση, το ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το πάει, το κάνει προσωπικό και επιμένει σε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αν κάνει τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη, καταραίει αμέσως. Αλλά είναι ο κομπασμός τέτοιος που πρέπει να επιτεθεί.
8: Παρακαλώ,
7: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
8: το
7: με
8: θέμα είναι ο μισθός της Εκατερίνας.
7: Δεν με αφήνει να απαντήσει.
6: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συντάξιο.
7: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
6: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
7: Λοιπόν,
6: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα με το στραβελάκι να κάνει τον πυροσβέστη, λογικό, και ο Κυρανάκης με αυτό το γνωστό ύφος του πολύ μάγκα να νομίζει ότι στριμώχνει και ότι ταπώνει τον απέναντι. Το κάνουν και άλλοι υπουργοί, είναι μια μέθοδος όλοι αυτοί, και κάποια στιγμή στο τέλος, όπως ακούσαμε τώρα εδώ, λέει δεν θέλει να απαντήσει. Την κατηγορία έξτρα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι κρύβει και στοιχεία. Την Παπακοστοπούλου που είχε απέναντι θα μπορούσε να έχει τον οποιοδήποτε, το κάνει με όλους. Και γιατί τα κάνει αυτά ο Κυρανάκης? Γιατί έχει μαχητικό παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν? Το σχολείο.
7: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω δύο αποβολές για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
0: Γι' αυτό. Έχει διατελέσει αριστερός. Ο Κυρανάκης στο σχολείο ήταν πρόεδρος του καπεταμελούς και τον θεωρούσαν εκεί οι καθηγητές πολύ απαιτητικό, πολύ δυναμικό, πολύ μαχητικό. Για τους άλλους το έκανε. Για τη φουκαριάρα τη μάνα του, που λέμε συνήθως, το έκανε για τους άλλους και είχε φάει και δύο αποβόλες. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αλλά όμως τους πακετάρει τους λόγους στην αγωνιστικότητά του και στη μαχητικότητά του. Έτσι ξαναπεράσαμε στο θέμα σχολείων, όπως καταλάβατε, με πολύ ένδοξες στιγμές και ηρωικούς εκπροσώπους του μαθητικού κινήματος. Ένας είναι ο Κυρανάκης, η άλλη είναι τώρα.
9: Μετά πήγαμε στην εξορία. Στο Παρίσι ήταν που δεν πάταγε ποτέ. Πού να πατήσει τώρα στο Γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κτλ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο. Όχι κατάληψη, αποχή.
6: Α.
9: Στο Γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εμείς κάναμε αποχή. Και εν πάση περιπτώσει περάσαν τα χρόνια.
6: Και πρόεδρος στο σχολείο.
9: Ναι, και έγινε υπουργός. Οπότε πάω, έχω βάλει το σακάκι μου κτλ. Και πάω στο Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Με κοιτάζει ένας τύπος, κάθεται εκεί, με κοιτάζει. Δεν μου λέτε, μου λέει, κύριε Μπακογιάννη, υπήρξατε Δεσποινής Μητσοτάκη. Λέω, μάλιστα. Στο γερμανικό αρχείο, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο.
0: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό. Για δύο επαναστατικά γεγονότα φημίζεται το Παρίσι. Την Παρισινή Κομμούνα, τον προηγούμενο αιώνα, και την εξέγερση της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι ένας πρώιμος ή κάπου εκεί με τον Κονμπεντίτ είχε συμπέσει, όχι, είχε προηγηθεί, μάλιστα το 68. Κάπου εκεί ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά, επηρεασμένοι από όλα αυτά. Η Ντόρα, γιατί εκείνα τα χρόνια της εξορίας. Επηρεασμένη από όλα αυτά η Ντόρα, σήκωσε τα λάβαρα της Επανάστασης και ξεσήκωσε τους μαθητές που ήταν στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι. Και έχουμε αυτή την αναστάτωση και έχει φακελωθεί, όπως ακούσαμε, από τα γερμανικά αρχεία και τις το κρατάνε οι Γερμανοί, γιατί σε αυτά οι Γερμανοί δεν παίζουν, δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έλα που τους έτυχε επαναστάτρια με τον Μητσοτάκη που λίγο πριν με την πιτζάμα τον είχαν συλλάβει και χαμάλα, και στην κατοχή είχαν επίσης άλλα. Προέρχεται όλο αυτό. Είναι μια γενιά και μια οικογένεια επαναστατών, Ρωμαλαίων, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε. Μένουμε σε θέματα παιδείας. Πάμε λίγο στα πιο κάτω, στις πιο κάτω βαθμίδες. Βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος του Δήμου Δάφνης Ημιτού.
10: Προχθές, Τετάρτη, 9 του μηνός, έχει ανοίξει ο βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Και εκείνος που έφτιαχνε το φαγητό των παιδιών, κατά λάθος, μπέρδεψε το απορριπαντικό για το πιάτα με το ξύδι.
0: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος, και μαγείρεψε και αντί για ξύδι έβαλε απορριπαντικό. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ξύδι, να εξομολογηθώ. Θα προτιμούσα σε πολλά φαγητά που βάζουν ξύδι να βάλουν απορριπαντικό. Επίσης έχω ακούσει ότι το ξύδι κάνει και για απορριπαντικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μια επιφάνεια να τη σφουγγαρίσει με ξύδι, απολυμμένη. Άρα όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, φάγαν τα παιδάκια, φάγανε το φαγητό που είχε απορριπαντικό.
10: Κατά λάθος μπέρδεψε το απορριπαντικό για το πιάτα με το ξύδι. Έβαλε λοιπόν μια μικρή ποσότητα, τα παιδιά σερβιρίστηκαν, έφαγε και μέρος από το προσωπικό. Από τη γεύση κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως φάνηκε το λάθος, ότι προφανώς μπέρδεψε ο άνθρωπος το απορριπαντικό του υγρό με το ξύδι.
11: Πώς μπερδεύει το απορριπαντικό με το ξύδι?
10: Να σας πω κάτι, εγώ τι υποψιάζομαι. Βέβαια έχει ξεκινήσει εδώ, να πούμε ότι ενημερώθηκαν οι γονείς, να τα πούμε όλα αυτά για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι που κατανάλωσαν μικρή ποσότητα φαγητού, όπως λέει ο Δήμος, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν νόσησε κανείς σοβαρά. Το θέμα είναι ότι πιθανόν να έχει αλλάξει το δοχείο που φυλάσσεται το ξύδι με το δοχείο που φυλάσσεται το απορριπαντικό.
0: Τοπ. Απορριπαντικό, τοπ. Μπερδεύτηκαν τα δοχεία. Τώρα πώς μπερδεύεται το δοχείο, κανείς δεν ξέρει. Πώς έγινε όλο αυτό, δεν ξέρουμε. Ο μάγειρας εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι φάγανε τα παιδιά, είναι καλά. Όλα, έφαγαν και κάποιοι δάσκαλοι, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, είσαι πολύ πεινασμένος, συνεχίζει και τρως. Αλλά ήταν, εκτός αν υπήρχε ένα δεύτερο σχέδιο στο μυαλό του, ένα plan B, στο μυαλό του μάγειρα, ότι ταυτόχρονα πλένονται και τα πιάτα. Δηλαδή δεν τρως μόνο, και εκεί που κάνεις με το ψωμί τη σάλτσα, ταυτόχρονα και πλένεται και το μέσα σου. Πολύ βολικό όλο αυτό, και γλιτώνεις με το ξύδι, μακριά από το ξύδι. Οπότε όλα αυτά γίνανε εκεί, όλα καλά πήγανε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Θα παραμείνουμε σε θέματα παιδείας, διότι τώρα εξαιτίας αυτής της εξέγερσης στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, τότε που μέναν στην οδό Μιραμπό 1, όλοι τα θυμόμαστε αυτά, και τρώγαν παστίτσιο το μεσημέρι, εξαιτίας αυτής της εξέγερσης, μάλλον, δεν το λέει, αλλά εικάζουμε, είχε μια επίπτωση.
12: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο?
9: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
12: 19-20 όχι.
9: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
12: Α.
9: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
12: Α, τόσο πολύ.
9: Φρικτός.
12: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
9: Διαγωγή Κοσμία. Διαγωγή Κοσμία.
0: Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό το ηχητικό. Είναι πολύ ωραίο. Πιο ωραία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου εδώ. Το πώς σοκάρεται, επειδή τώρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή Κοσμία. Επειδή ήταν καπετάν Φασαρίας και έκανε διάφορες διάολες. Γύρευε τι έκανε εκεί μέσα. Καλά, στο Παρίσι μας είπε την Επανάσταση. Στην Ελλάδα εδώ, όσο προλάβανε πριν φύγουν στην εξορία και μετά που ήρθε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή να τα αναλύσει όλα αυτά, να ξέρουμε και εμείς τους λόγους που πήρε διαγωγή Κοσμία η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε διήγηση όμως και του αδερφού της, του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν καπετάν Φασαρίας, ήταν πολύ έτσι ήρεμο παιδί και το πλήρωνε.
13: Όταν είδα το βίντεο, ήρθαν και σε μένα πίσω κάποιες αναμνήσεις και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήταν αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές. Άρα δεν μου είναι αυτό το οποίο είδα, κάτι το οποίο μου είναι ασυνήθιστο ή ξένο. Ήταν χαβαλές τότε.
0: Τι κάνανε, του πετούσαν την τσάντα. Χάθηκε κάποιος να πάρει και τίποτα άλλο εκτός από την τσάντα. Τον ίδιο. Και να τον πετάξει από το παράθυρο. Φαντάζομαι ισόγεια θα ήταν, δεν θα ήταν πολύ όροφα. Θα χρειαζόταν όλο αυτό. Τραυματικά τα παιδικά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή ήταν καλός μαθήτης και τον ζηλεύανε. Όλοι, και να τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε τώρα. Όλοι εμείς. Αυτά είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Παιδικά χρόνια, μαθητικά για την ακρίβεια χρόνια, γιατί έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα έκανε στο σχολείο. Περίπου αυτά που έκανε και ως πρωθυπουργός. Δεν απέχουν και πολύ. Η πνευματική ηλικία δεν έχει αλλάξει πολύ στον Αλέξη Τσίπρα. Η αφέλεια, η επιπολαιότητα και το αλαλούμ και η αρλουμπαρία νομίζω έχει παραμείνει. Και αυτό τον κρατάει φρέσκο, γι' αυτό και τον αγαπάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως μαθητής είχε πάει σε μια συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα και εκεί έθεσε τα θέματα των, με το γνωστό ύφος και στυλ, τα θέματα των μαθητών.
14: Βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς.
15: Προφανώς.
14: Και θέλετε να σας λύσει αυτό το θέμα το Υπουργείο Παιδείας?
15: Όχι, να μας το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Απλά να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα στην προσωπικότητα των μαθητών.
14: Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν βγαίνετε ή όχι στο σχολείο?
15: Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λείψουμε από το μάθημα.
0: Αυτό είναι, Αλέξης Τσίπρας. Από τα 15 του, μια χαρά. Δηλαδή, όλοι στα μαθητικά χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε κινητοποίησεις που είχαν και σοβαρά θέματα, αλλά είχαν και κάτι ψηλό έτσι χαβαλέ. Κάτι με τυρόπιτες κατά καιρούς. Εδώ, Αλέξης Τσίπρας, ακούσατε τι θέμα έθεσε. Να μην πηγαίνουν, να αποφασίζουν οι μαθητές αν θα πάνε στο σχολείο. Χωρίς αυτό να έχει επίπτωση. Πολύ σοβαρό. Πολύ ωραίο. Ταιριάζει τόσο πολύ. Γι' αυτό σας λέω, είναι ίδιος. Μετά από αυτό ήρθαν τα νταούλια και που θα χόρευαν οι αγορές και τα κλαρίνα. Οπότε πολύ συνεπής, μπράβο. Πήραμε μια γεύση των μαθητικών χρόνων και για να κλείσει αυτή η ενότητα πρέπει να κλείσει μουσικός.

0: να μην στα χρωστάω.
1: Και η αγάπη μας θα ζει σε ώρα.
2: Αιώνια ζωή.
1: Δεν θα τη σβήσουν ποτέ τα χρόνια.
2: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Και όταν γεράσουμε πια ακόμα θα.
2: Θα
1: μου λες.
3: Καμιάζε Μητσοτάκη.
4: Ω, ανέσχυντη.
1: Σ' αγαπώ.
5: Αυτό ήταν το πολύ γνωστό τραγούδι με τον Πασχάλη, τους Ολύμπιανς και τους Λοιπούς. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα και αυτός πολύ πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς και ο Αποστόλης, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Κυρανάκης. Όλα τα καλά παιδιά έχουν πιάσει τα πόστα στη χώρα. Σας περιμένει, εν πάση περιπτώσει, ο δικός μας πρόεδρος να πείτε ό,τι θέλετε. Ο Κύρκος ήσουν πρόεδρος. Όχι, δεν ήσουν. Ο Κύρκος γι' αυτό είναι σε μια απλή κονσόλα από πίσω και πατάει τα κουμπιά. Θα πατήσει τώρα το κουμπί να ακούσουμε τον πρώτο λαό.
6: Είστε γραφικοί πια. Δηλαδή, τι πάτε AI την τώρα να λέει την ιστορία τη ζωή τη σε σχέση με το Μητσοτάκι.
7: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
8: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι.
6: Έχω πεθάνει.
9: Εμείς η αλήθεια.
6: Να σου πω. Και λέει, ζήλεψε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι ζηλεύουν τα αδέρφια όταν έχουν κοντινή ηλικία. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, το 1-2 χρονών και να έρχεται ένα νεογέννητο. Άντε 3, άντε 4, άντε 5. Όταν αρχίζει και η διαφορά να αμβλύνεται, έτσι να το πω, πώς το λένε στο χωριό μου.
9: Τι ωραία που μιλάτε.
6: Κάτσε ρε. Όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά. Για χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από δύο-τρεις φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια. Μήπως κάποιες φήμες.
9: Έλα μωρέ τώρα.
6: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να.
9: Πάλι τα ίδια.
6: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Και όποιος έχει στοιχεία, ας πάει στον εισαγγελέα έτσι κι αλλιώς.
9: Ναι.
6: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή, αν άσουν 16-17-18, πόσο ήταν η τώρα όταν γεννήθηκε ο γαμπός. Να ζηλέψεις, δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
10: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
11: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
12: Να μην ασκηθεί καθόλου. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μα κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του πάσουν λίγο.
9: Α, για πες. Πού αλλού,
10: που αλλού. Ξέρεις. Έγινε να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, α βουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Παστικιά και να πούμε και σε αυτό το Τσίπρα. Ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το στιγοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα? Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει, έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
13: Τι λένε ρε οι Θεσσαλονικοί.
14: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
13: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
9: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να πάρουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
13: Δεν βλέπανε πριν.
9: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου όταν πα στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρει πώ είναι αυτά.
13: Άσε να κάνω την προπαγάνδα μου. Δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των Πρεσβών. Τις ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Ρε καλαμούκι να σου πω ρε. Πες το πρόγραμμά σου ρε φιλαράκο.
9: Πότε είναι ο Ρέμος? Γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
13: Πότε είναι ο Ρέμος? Εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις χάτρες τώρα, αγόρι μου.
9: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ. Θέατρο κήπου είναι κοντά, είναι απέναντι.
13: Ρε μαλάκα.
9: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι. Μακεδονομάχη.
13: Μαλάκα, εγώ το ρεμό με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις χάτρες. Όταν εσύ ακόμα.
9: Σε αξίωσε πραγματικά. Τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε. Και λέει πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρέμο θα του δώσω.
1: Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω.
13: Έχω. έχω δει Άννα Βύση στα Αστέρια μαζί με τους Σουάν. Τώρα δεν μας παίζουν τώρα.
9: Αξιωμένος και εκεί.
13: Η πλέμπα τώρα.
9: Εσύ είσαι παραξιωμένος, δεν είσαι απλά αστεία.
13: Ξαναλέω, με δραχμές. Έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
9: Είσαι και άπλας.
13: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Άσε με τώρα, με 20 ευρώ. Βλέπεις Βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
11: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και σήμερα θα πάνε σχολείο τα παιδιά, θα τελειώσουν σε 18 χρόνια, θα βγουν στα 18 τους μάλλον, θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και μπορεί να γίνουν πλούσιοι. Άμα γίνουν πλούσιοι, την έχουν πατήσει.
16: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας. Αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
5: Δεν μας λέει και έναν που του έχει πει του Αλέξη Τσίπρα, πλούσιος, πατριώτης εννοείται, φορολόγησέ μας και γιατί το κράτος δεν φορολογεί και δεν τα δίνουν έτσι κι αλλιώς αφού θέλουν να φορολογηθούν. Και έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας που πιάνει αυτό το αίσθημα του πλούσιου εφοπλιστή, βιομήχανου, τραπεζίτη και θα τον φορολογήσει. Όπως είπαμε, με κάτι ψυχουλάκια. Λαός μέρος δεύτερον.
17: Ο Αποστόλαρος.
9: Ναι, ναι, αυτός.
17: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
9: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
17: Οι παλιοί είναι...
9: Κάποιοι από το χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
17: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις όχι προφανώς ακόμα, ε.
9: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
17: Θέατρο Κήπου.
9: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
17: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
9: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα, σχετικά. 50 λεπτά δρόμος αέρας.
17: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
9: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
18: Είμαι πρωθυπουργός.
17: Είναι ακόμα?
9: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
17: Ε, αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
9: Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
17: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
9: Μπορούμε.
19: Καλωσορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
9: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
19: Τα εδώ θες εσύ. Μη μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
9: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
19: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουνε.
9: Ναι.
19: Τι κάνεις, πώς είσαι?
9: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
19: Πούλης. Κυριάκος.
9: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μη λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
19: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
9: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
19: Λοιπόν, πήγα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο φαστιδιακό μην το βγάζεις, όπως και το μαλάκα αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα, είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
9: Θα προσπαθήσω.
19: Και τελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορεί.
9: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
19: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
9: Κάπου όπα.
19: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
20: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. πέρα.
10: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
9: Τι με εμάς που λείπαμε.
10: Ναι, εντάξει.
9: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
10: Ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
9: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα, υποκατάστατο. Γεννώσουμε εκπομπή.
10: Στην αποθήκη, πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε, είχες πει ότι δεν σε έχουν καλέσει.
9: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
10: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για.
9: Όχι, η γκρίνια πιάνει.
10: Αυτή πίσω ο κόσμος.
9: Η γκρίνια πιάνει εκτός και αν με είχαν κρυφό χαρτί του be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση. Κατάλαβες.
10: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
9: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
10: Σάββατο είσαι.
9: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
10: Α, στις 26 είσαι.
9: Πότε είναι Σάββατο, 26 δεν έχει Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
10: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς, επειδή.
9: Έτσι κι αλλιώς εκεί θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
18: Έτσι κι αλλιώς. Γίνει κόκκινη, η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
9: Μετά τον κουτσούμπα είμαι εγώ.
20: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
18: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
10: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
9: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
10: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
9: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
18: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη κάπου.
9: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: Μάλιστα.
1: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
0: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά στο φεστιβάλ.
1: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαντε, το ακούσαμε κι αυτό.
0: Να σου πω κάτι, με δουλεύεις ρε, είναι δυνατόν.
1: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάτε αεροπλάνο κι έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
0: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Ναι, δεν το ξέραμε. Αυτό περιμέναμε. Φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προφητικό.
1: Και θα αυτοκαταστραφεί?
0: Όχι. Α. Γράφει 3 εβδόμου σήμερα και θα παίξει Σεπτέμβρη ο Θημιός. Θυμίζω το Σεπτέμβρη στην πρώτη εκπομπή ο Αλέξης θα είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Να το.
0: Θυμίζω το. Πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Σαν το τραγούδι. Και θα παίξει και το τραγούδι στα νύχτα για τον Αλέξη να ξέρει.
1: Ποιο είναι το τραγούδι στα νύχτα?
0: Έλα, πρώτος τον έρωτα, πρώτος και στα φιλιά.
1: Έχεις μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν έχω, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσείς θα ακούτε τώρα κάτι ξυλούριδες και κάτι ταλάριδες και κάτι τέτοια να πούμε. Γεια μας.
1: Τίποτα, κάτι ραχνό τέτοια. Άστο.
0: Και αυτά τα ρώσικα που βάζει συνέχεια ο Θήμιος και μας τριβελίζει το κεφάλι. Κατερινάκι, Κατερινάκι. Θα παίξεις Κατερινάκι το Σεπτέμβρη, θυμίσου το.
1: Άμα είναι Κατερινάκι να παίξω λιόλιο τώρα, φρέσκο, όχι τα παλιά.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να σε σβήσω, το βάλε.
0: Η παλιά την Κατερινά, άσε τώρα.
1: Καλά.
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Πρώτος και στα φιλιά.
3: Το δικαίωμα στη ζωή.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
4: Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Στην αγκάλι του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτος στις προπονήσεις.
4: Everyday μαλακία.
2: Πρώτος.
5: Στα ψέματα ρε πηγαίνει.
2: Πρώτος και στις
6: κολοτούμπες προς τα πίσω ανάποδα.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
5: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μπράβο Τσίπρα! Wow!

0: Άκου τώρα να δεις μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Βάζεις το Μητσοτάκι να λέει για το κουπαράκι για τα 60 χιλιάρικα, 63. Εντάξει. Μετά βάζεις το Παραγείο από την ταινία με την Βουγιουκλάκη που λέγε ρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
3: Ποιον νοιάζει μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
0: Βάζεις η μύτη να λέει παίξτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο. Μετά βάζεις ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο.
4: Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται.
5: Κουλούρια, κουλούρι να πάρεις, θα σε συλλάβω και θα πας στη φυλακή. Χάνονται τρισεκατομμύρια, δεν επεμβαίνει ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας.
4: Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
0: Μετά βάλεις ότι φάγανε τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI το 12, το τονίζω το 12, με Σαμαρά και Βενιζέλο. Και μετά ξαναβάζεις από πίσω το Παραγιό που λέει ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει.
2: Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο. Και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό.
3: Σα ποιον νοιάζει, μωρέ, σα ποιον νοιάζει.
6: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: βάλε τον Τζόρτζο Γλου να τραγουδάει το Last Christmas.
1: Απαπαπαπαπαπα.
0: Θα το βρει.
2: Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.
3: Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
4: Σταμάτα!
2: You give it to someone special.
5: Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα!
1: Μήπως θες να σου βάλω και την καγιά να λέει το Ρούντολφ?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθεις τώρα.
0: Θα το μάθω, ευχαριστώ.
6: Και κάθε καινούρια χρονιά.
7: Οχ, οχ, οχ.
6: Του έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά.
8: Αχ, Παναγία μου.
6: Ο Ρούντολφ οδηγεί.
7: Μητσοτάκι.
6: Τον Άι Βασίλη στη γη.
5: Θα πάθει λουμπάγκο.
6: Ρούντολφ το ελαφ, το ελαφάκι.
1: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Με καρδούλα φωτεινή.
7: Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί.
6: Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμηλώσανε τα αυτιά.
7: Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος.
6: Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων οι μάτια.
8: Τώρα τελειώσαμε.
7: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Μπορώ να έχω ένα τρίο ανάμεσα σε ροζ τηλέφωνο, κύριε Βασίλη και το Μαρκόνι.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Κάτι θα κάνεις τώρα. Εσύ είσαι Goldfinger.
2: Έλα, μωρό μου.
3: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Θέλω να το φάω.
4: Ο υπτάμενος δίσκος είναι ένα μεγάλο νέφος.
2: Να το φάω.
4: Και όταν τον έφαγε ο πίθηκος δεν θα χάναμε τη μικράσια.
2: Κανένας, μωρό μου.
5: Φάνταση ρε
2: γρήγορα.
6: Ναι, βρήσαμε. Κουκού έκαμε το μ***ς αδερφής τους.
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά τους έστησες όλους.
2: Ναι, μωρό μου. Κι άλλο μαστιγωσέ τον.
3: Ω, καλά, παράτα με, δεν είσαι πίτη, δεν κουβεντιάζεσαι.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Καλώς τον, καλή αρχή και καλά κουράγια και καλή δύναμη. Την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό τον φίλο μου, τον Κερκυραίο με το ασφαλοφόρο, τον βάλεις ολόκληρο.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και, και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άφησε περισσότερο την πορεία του. Και επώνυσα, και επώνυσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Εφτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: Άρα μωρό μου.
1: Οπα.
0: Είμαι παραλία τώρα.
1: Χαλαρά.
0: Χορεπώ.
1: Οπα.
0: Τέλος πάντων, όταν θα πας σπίτι, θα ακούσει ένα τραγούδι από εμένα για σένα.
1: Ποιο?
0: Obsessed.
1: Τρανός. Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω.
0: Όλο.
2: Αλλά είμαι obsessed. Έχω κόλλημα μαζί τη. Είμαι obsessed. Αγάπη μου.
3: Μαλάκα.
2: Με διαβάζει σαν μαγνήτη. Είμαι obsessed.
3: Ωραία είσαι η όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέχεις άσχημη νύχτα.
2: Αφή θέλει τα χρυσιά μου. Είμαι obsessed.
4: Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω το κορμί της.
4: Καύλα.
5: Ναι, αποστολή σε Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
5: Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, το κύριο Παντελή του Πάνο Τζαβέλα. Και θα ήθελα να το αφιερώσω είναι το τσιπρέο, τον ταξιτζή, που μας έχει γανιάσει, μιλάμε με τις μαλακίες του. Ό,τι θέλει να λέει, αρκεί να μην πιάνει στο στόμα του το κουκουέ. Εντάξει, και πρόγραμμα έχει και να πάει να ξεστραβωθεί να το κοιτάξει.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, ετεροπροσδιορίζονται αυτοί, ξέρεις πως είναι αυτά.
5: Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τον ακούω, μιλάμε μου.
1: Κατανοώ.
5: Να σου πω, τον Πάνο Τζαβέλα, ο κύριο Παντελίστες, το αφιερώνω μόνο για τον κόλο του μοιάζει, κανέναν άλλον. Αλλά μην πιάνει ούτε το γραμματέα ούτε το κουκουέ, σας αναλώνετε στις μαλακίες. Εκεί σου έχει τόσους πολλούς, μιλάμε, να λέει.
2: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη.
6: Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε κουκουέ.
2: Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
6: 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπως, δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο το δικό μου.
1: Πότε έγινες αφεντικό μου το πες, τη στιγμή που είναι μαλάκας δεν έχεις καταλάβει.
6: Από μικρός.
1: Α, από μικρός, εντάξει.
6: Από μικρός.
1: Να, ήταν με ευτήριο το θέμα.
2: Σήμερα

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες και καλώς σε βρήκαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα κάτι για την Παρασκευή. Θυμάσαι που είχες κάνει ένα τηλεφώνημα με τη λογίστριά σου για ένα ΦΠΑ.
1: Μπορεί, δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε, ξέρω εγώ.
0: Άλλο μπορεί να το βρεις. Διαφορετικά, βάλε μια συνομιλία Γουναράς, Μαρκόνη και Βελόπουλος.
2: Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας.
3: Δώσ' μου μερικές εικόνες, ας πω τι έχει μέσα.
2: Πού να δέρμα. Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα. Ε, κόψεις μ***ες ρε. Έκανε το ραντάρ και κερδίσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο. Κρέμα μ***ες η μάκινα σου, λέει και γούνα.
3: Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
2: Δεν κάνετε διαφημίσεις.
3: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
2: Άντε και γ***σου ρε. Σημερώνει πάλι Μαριανό κεφάλι. Και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Στις 7.30 στην Αγία Τριάδα νίκιαση η αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη, αύριο η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή. 9 σοκαριστικά στοιχεία για τους συλληφθέντες γιατρούς και τις πρακτικές τους. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη από τον Καστελόριζο, απάντηση στους τουρκικούς τσαμπουκάδες. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές, σημείωσε. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σημαντικά κίνητρα εγκατάσταση στο ακριτικό νησί. Οι βολές που εξαπέλυσε στην αντιπολίτευση με αφορμή το πακέτο μέτρων 2,2 δις της Θεσσαλονίκης. Στόχος, η πρώτη θέση στις εκλογές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα. Με πλατή χαμόγελο απαντά στην ερώτηση των παραπολιτικών σχετικά με τις φωνές που λένε για ανύπαρκτο επικοινωνιακό γκέλ στην κοινωνία. Ουκρανικό σφυροκτόπημα με ντρόουν σε ρωσικά δηληστήρια έβαλα σε κίνδυνο τον πυρηνικό.

0: Το σταθμό της Ζαπορίζια ισχυρίζεται η Μόσχα. Μαγική νύχτα στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 200.000 παρακολούθησαν τη συναυλία Όνειρο για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης ξεχωρίζει από τα σημερινά παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην συνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Το σαφές μήνυμα. Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελόριζο που βρέθηκε για τον εορτασμό από, για τον εορτασμό από την Ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με έμφαση στις φορελαφρύνσεις, τις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά. Κ. Μητσοτάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων κάνοντας λόγο για μεμψίμηρες αιτιάσεις, ενώ τόνισε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Μαζί μας ο Κώστας Παπακλημίτζος για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή Κυριακή και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν 13 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται ακριβώς 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου από την γερμανική κατοχή. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε το πρωί αφού κατέφθασε στην Εφάνεια και παρέστησε την παρέλαση. Μίλησε και έχει και μια σημαντική εξαγγελία για τους κατοίκους του Ακαδικού νησιού, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης όπως το χαρακτήρισε. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Πρώτον, ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των όπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Δεύτερον, ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο Καστελόριζο 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, όπως είπε, και ακατάσχετο και αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Άρα αυτά λοιπόν δύο σημαντικά κίνητρα. Αλλά πέρα από τα κίνητρα, πέρα από όσα είπε λοιπόν για έργα υποδομής τα οποία γίνονται στο Καστελόριζο, είχε και ένα μήνυμα προς την γείτονες, προς την Τουρκία. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι επιδιώκουμε φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο του Δίκαιου της Θάλασσας. Θα υπογραμμίσω, όπως είπε, ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνει τόσο δυναμία. Εσείς εξάλλου το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, είπε στους κατοίκους του Καστελόριζου, ζώντας καθημερινά τόσο κοντά σε μια χώρα με την οποία η ίδια γεωγραφία θέλει να συνεπάρχουμε συνέχεια, εδώ ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι, είπε, να προασπίσουμε την εθνική μας αιχαιρεότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, αυτά λοιπόν το Καστελόριζο. Λίγη ώρα νωρίτερα έχει κάνει καθιερωμένη κυριακάτικη ανάθεση στο Facebook ο Πρωθυπουργός, που είχε και αναλυτική αναφορά στο Καστελόριζο, αλλά και αναλυτική αναφορά και στα της ΔΕΘ. Επέμεινε συγκεκριμένα μέτρα, τα ανέλησε λίγο από το ατομικό κουμπαρά μέχρι την κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους του τεκμαρωτού εισοδήματος για 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Είπε ότι βρίσκω μάλλον μεμψίμερες τις αιτιάς αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα. Είπε ότι ακόμα και τον ατομικό κουμπαρά, ένα μέτρο, είπε, που έχει ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσωπο, η αντιπολίτευση έσπευσε να το λιδωρήσει. Ενώ μίλησε από εκεί πέρα και για την εξωτερική πολιτική, για την πρόσφατη τριμερή συνάντηση στο Κάιρο, θυμίζουμε ήταν εκεί Μητσοτάκης, Χριστοδουλίδης και φυσικά Αλ-Σίσι, είπε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητή εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις πρωτίστως στην περιοχή μας. Κλείνοντας την ανασκόπηση του, ο Πρωθυπουργός έκανε δική αναφορά και στον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα που συμμετέχει σε επανδρωμένη διαστημική αποστολή, ένα σημαντικό ορόσημο, όπως είπε, για την χώρα μας.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε Κώστα. Έρχεται τριπλό μπόνους στις συντάξεις, όπως σημειώνει στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της η κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Το Νοέμβριο δικαιούχοι θα εισπράξουν το ενισχυμένο επίδομα των 300 ευρώ. Η ετήσια άνοδος των απολαβών για τους συνταξιούχους θα φτάσει το 2,9%, ενώ η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα βάλει τέλος σε αυτό το μπλοκάρισμα των αυξήσεων που αντιμετώπισαν χιλιάδες δικαιούχοι, χιλιάδες συνταξιούχοι. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον Γιώργο Μάλτη που υπογράφει το ρεπορτάζ για την κυριακάτικη απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Με βάση λοιπόν την παρέμβαση στο εισόδημα των συνταξιούχων στον απόϊχο των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, θα προκύψουν 400 ευρώ εφάπαξ ενίσχυση το Νοέμβριο. περίπου 2,9 εκτιμόμενη αύξηση, από 2,6 έως 2,9, και πλήρης απελευθέρωσης αύξησης από την προσωπική διαφορά. Ταυτόχρονα τώρα, όσοι υπάλληλοι του δημοσίου συνταξιοδοτούν από το 2008 και μετά θα έχουν προσάυξη τη σύνταξη λόγω του δώρου των 500 ευρώ που θα δοθεί στο τέλος του 2007 από 5 έως 29 ευρώ μέχρι το 2030. Να θυμίσω εδώ ότι τα 500 ευρώ, αυτά τα 500 ευρώ ουσιαστικά θα υπολογίζονται στον συντάξιμο μισθό, που σημαίνει ότι από το 2030, δηλαδή από το 29-30 και ούτω καθεξής μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα προσλαμβάνει και μεγαλύτερο ποσοστό αύξηση. Τώρα, η πρώτη οικονομική ανάσα, όπως είπαμε, έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, όπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ. Η ενίσχυση αυξάνεται από 400 στα 400 ευρώ με βασικό κριτήριο την ηλικία, δηλαδή το 65ο έτος, όσοι είναι 65 χρονών και πάνω, ενώ καταργούνται οποιαδήποτε άλλα εισοδηματικά κριτήρια υπήρχαν. Το δεύτερο μπόνους είναι η εκτιμόμενη αύξηση 2,9% από τον Ιανουάριο. Βέβαια, η αύξηση θα δοθεί για τις συντάξεις του Ιανουαρίου από το τέλος Δεκεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα την πάρουν δηλαδή νωρίτερα. Πρακτικά τώρα το τελικό βέβαια ποσοστό της αύξησης θα προβλεφθεί με τον εκτιμόμενο πληθωρισμό για το τέλος του έτους, κυρίως στο τέλος Φεβρουαρίου. Έτσι, αν έχουμε τη λέμαχη 2,6% αύξηση τον Δεκέμβριο, και κλείσει ο πληθωρισμός στο 2,9 όπως εκτιμάται, το 0,3 της διαφοράς θα δοθεί το Δεκέμβριο. Τώρα, αν ένα συνταξιούχος, να πούμε δύο παραδείγματα, λαμβάνει 800 ευρώ, η αύξηση με το 2,9 αντιστοιχεί σε 23,20 ευρώ το μήνα ή 278 ευρώ περίπου το χρόνο. Βεβαίως, στο δημόσιο θα προσθεθούν και τα 29 ευρώ, άρα πάμε για 328 ευρώ. Τώρα, αν ένας συνταξιούχος με 1.200 ευρώ, με την αύξηση των 34 ευρώ το μήνα, θα έχει 417 το χρόνο. Συν τα 400 ευρώ, μιλάμε για 887 ευρώ συνολική αύξηση. Τώρα, οι μέσες συντάξεις περίπου κυμαίνονται στα 1.200 ευρώ. Έτσι, αν ένας συνταξιούχος πάρει την αύξηση του 2,9%, θα έχει 34,80 ευρώ περίπου αύξηση. Μιλάμε για 417 το χρόνο, είπαμε 817, και στα 2.000 ευρώ το ποσό της αύξησης συν την ενίσχυση των 400 ευρώ θα είναι περίπου 1.096 με 1.100 ευρώ επιπλέον χρήματα το χρόνο. Τι λέμε;
0: Γιώργος Μάλτης στο ρεπορτάζ. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στην απογευματινή που κυκλοφορεί την Κυριακάτικη απογευματινή. Στόχος, η πρώτη θέση στις εκλογές, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ενεξελίξη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί από τις 12 το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα, με πλατή χαμόγελο απάντησε στην ερώτηση των παραπολιτικών. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Να πάμε ζωντανά να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από τη συνέντευξη που παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Υπήρχαν, μάλλον όταν η Ευρώπη έδειξε την αλληλεγγύη της στην Κύπρο πριν από μερικούς μήνες, τις μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, πήγα στην Κυπριακή Δημοκρατία και συνάντησα τον πρόεδρο Νίκο Χρυστοδουλίδη. Στο περιθώριο της συνάντησης μίλησαμε για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια στην Κύπρο. Και μου είπε, μειώσαμε πειραματικά τον ΦΠΑ και πέρασε τιμές. Πώς πέρασε τιμές; Εκεί και δεν μπορούν εδώ. Έκαναν έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες, κατέγραψαν τις τιμές των προϊόντων που θα μείωνε το ΦΠΑ, ανακοίνωσαν απότομα το μέτρο ξαφνικά. Όποιος δεν τον πέρασε έκανε έλεγχο ή του βάλαν πρόστιμο. Μα δεν ακούγεται πάρα πολύ απλό? Γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί θέλουμε κανόνες στην αγορά? Όλα αυτά που σας είπα, ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο αυτόματος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών, τι είναι? Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει και όταν βλέπει ουρανοκατέβατα κέρδη σε ολιγοπόλια, πατάει το κουμπί και η κυβέρνηση αναγκάζεται να ενεργοποιήσει το μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Άρα η φορολόγηση δεν θα είναι στη διάθεση της κάθε κυβέρνησης, θα είναι αναγκαστική επιλογή για να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και μπαμπούλας, για να μην έχουμε υπέρογα κέρδη και ξαφνικές αύξησεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης,
0: ο κύριος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση των παραπολιτικών και του Ανδρέα Παπαδόπουλου σχετικά με τις φωνές που κάνουν λόγο για τον ίδιο, πως έχει ένα ανύπαρκτο επικοινωνιακό γκέλ στην κοινωνία, απάντησε: εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα, με πλατή χαμόγελο. Θα ακούσουμε την ερώτηση και θα έχουμε και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο σε πολύ λίγο.
4: Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολόγοντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλ ή χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά. Τι απαντάτε σε αυτό?
3: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή, δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις?
0: Σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Στη συνέντευξη τύπου του Νίκο Ανδρουλάκη, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Είπε αρκετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ και νομίζω ότι με την ερώτησή του σου έκανες διάνα, γιατί ήδη η συγκεκριμένη απάντηση έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, έτσι, για να το ξέρεις κιόλας.
1: Να σε καλά, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι καλό και στους ακροατές μας από την Θεσσαλονίκη. Ήδη είναι εδώ και 2 ώρες και σχεδόν 20 λεπτά σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για πολλά και διάφορα ερωτάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σου πω, αρκετές από τις ερωτήσεις των συναδρέφων επικεντρώνονται στο θέμα της διακυβέρνησης της χώρας και αν είναι διατεθειμένος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, είτε χωρίς αυτόν. Σε αυτό έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση, ότι υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι δεσμευτική. Το ζητούμενό του δεν είναι να υπάρξει κάποια αλλαγή στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να έρθει κάποιο άλλο πρόσωπο. Είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή, ενώ αρκούντος δεικτικός και συνάμα επιθετικός ήταν και προς τον κύριο Τσίπρα. Ακούσαμε και ένα σχετικό, έτσι, στην ερώτησή μου έριξε και τις δικτές του προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Απάντησε ότι ο ίδιος έχει στόχο την πρώτη θέση, γιατί θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θέλει να υπάρξει μια άλλη διακυβέρνηση, ένα άλλο μοντέλο, πολλά εκ των οποίων από τα πράγματα που θέλει να κάνει τα παρουσίασε εχθές στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς στο Βελίδιο. Να σου πω από εκεί και πέρα. Αναφέρθηκε σε μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα τις σχέσεις με την Τουρκία που έχει αφιερώσει αρκετό, έτσι, κομμάτι από, έχει αφιερωθεί αρκετό κομμάτι από τις ερωτήσεις. Καυτηρίασε τη διαδικασία των ήρεμων νερών. Ζήτησε να υπάρξει πιο αποφασιστική εξωτερική πολιτική σε όλα τα επίπεδα και στο κομμάτι της διπλωματίας. Έφερε το παράδειγμα του Καλωδίου, όπου ζήτησε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πότε θα γίνει η υπόντησή του. Και γενικώς πρέπει να σου πω ότι άφησε εχμές για τα δύο βασικά, τους δύο βασικούς του αντιπάλους, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, ότι όλοι έχουν την ευκαιρία, τους απέτυχαν, δεν χρειάζεται και τρίτη ευκαιρία. Ο ίδιος διεκδικεί να έχει την πρώτη ευκαιρία για να κάνει αυτά που πρεσβεύει, τηλεμαχή.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε. Ανδρέα, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Και θα πάμε, θα αλλάξουμε θέμα, θα φύγουμε από την πολιτική, όπου θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε και τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει σχετικά με όσα έχει δηλώσει από χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και να δούμε και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα όσο προχωράμε προς τις εκλογές. Έχουμε ακόμα, λένε, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Τώρα, στο θέμα πραγματικά που έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ημέρες ολόκληρη τη χώρα, και φυσικά αναφερόμαστε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα εκτεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η ισορρός του καλλιτέχνη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της οικογένειά του. Αύριο θα τελεστεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο η εξόδους ακολουθία για τον ταφή του δημοφιλού τραγουδιστή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαγκεδίλη, στη Βίλη των Παραπολιτικών. Σε 7.30 το απόγευμα λοιπόν θα μεταφερθεί η ισορρός του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη στην εκκλησία Αγία Τριάδα, είναι η αγαπημένη εκκλησία στην Νίκαια. Εκεί θα γίνει λαϊκή αγρυπνία, όπως αναφέρει η οικογένεια, μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Αύριο το μεσημέρι θα είναι σε κλειστό κύκλο η κηδεία του εκλειπώντος. Χιλιάδες κόσμο αναμένεται να συρρεύσει ήδη από τις 4-5 η ώρα. Αναμένουμε τα πρώτα πούλμαν και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν και πούλμαν, κόσμος με πούλμαν. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εκεί γύρω από την εκκλησία. Θα μεταβούμε γύρω στις 5-5.30 και εμείς εκεί για να μεταφέρουμε το κλίμα και τον παλμό όλης αυτής της λαϊκής αναφοράς που έχει αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος έφυγε την περασμένη Τετάρτη τόσο ευθυμίδια από την ζωή. Να πω τηλέμαχη ότι αύριο το μεσημέρι, την ώρα της κηδείας, θα είναι και οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, βασικό κατηγορουμένων, του γιατρού και της συζύγου του, ενώ όπως έχουμε από την πρώτη στιγμή, το κρίσιμο διάστημα και μάλλον το κρίσιμο στοιχείο, τηλέμαχε, είναι αυτό της ακριβής ώρας θανάτου του Μαζονάκη. Δηλαδή τι ώρα πέθανε, πού πέθανε, αν πέθανε στο ιατρείο, γιατί μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ, αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει η αστυνομία, και δεν κλήθηκε η αστυνομία και ο ιατροδικαστής για να κάνουν αυτοψία στο χώρο. Εκεί εστιάζεται το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των δικαστικών και των αστυνομικών αρχών. Βλέπουμε σήμερα από το πρωί ορισμένα στοιχεία για τα 80 κρίσιμα περίπου λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή ο Μαζονάκης βγήκε από το μηχάνημα στις 3 η ώρα, σταμάτησε η πλασμαφαίρεση στις 3, προφανώς επειδή ο άνθρωπος είχε πάθει ανακοπή την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Και από τις 3 μέχρι τις 4:20 που εκλήθηκε το ΕΚΑΒ, δεν υπάρχει εικόνα για το τι μεσολάβησε.
0: Επίσης, Δημήτρη, πρέπει να δούμε και την ώρα που έχει τραβηχτεί η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, την οποία έστειλε, είχε στο κινητό της η κατηγορούμενη, η συλληφθής.
6: Ακριβώς. Είναι η φωτογραφία, είναι στοιχείο, αυτό περιλαμβάνεται στη δικογραφία, για το οποίο θα απολογηθεί βέβαια αύριο. Μένει να δούμε την υπολογία της. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά αναβάθμιση των κατηγοριών, γιατί είναι κακουργηματική η κατηγορία για υπερέκθεση σε κίνδυνο, αλλά ζητά περαιτέρω αναβάθμιση που θα δείχνει και πρόθεση. Από την άλλη μεριά, η οικογένεια έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ακριβώς για αυτό που είπες, και για τη γιατρό και για τον γιατρό, να δούνε αν επικοινώνησαν, με ποιους επικοινώνησαν, τι είδους ενέργειες έκαναν μέσω των κινητών τηλεφώνων, διότι η αστυνομία έχει υποψίες, μάλλον έχει διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να βρουν τρόπους να το κάνουν.
0: Μήπως η φωτογραφία αυτή που τράβηξε χρησιμοποιήθηκε και την έστειλε και στην τεχνητή νοημοσύνη για να δει από την εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί και αυτό μπορεί να έχει συμβεί.
6: Εκεί θα είναι πολύ βαρύτικα τα πράγματα, Τηλέμαχε, γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να έχει καταλήξει μέσα στο ιατρείο. Και πρέπει να δούμε βέβαια εδώ, και αυτό που εξετάζουν ιδιαίτερα οι αστυνομικοί αυτές τις ώρες, είναι και το τι συνέβη με το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες. Οι διασώστες έχουν καταθέσει, πρέπει να έχουν καταθέσει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε τις αισθήσεις του. Έχουν καταθέσει και άλλες λεπτομέρειες, προφανώς ιατρικές, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε, γι' αυτό δεν μεταφέρουμε. Και όμως τον μετέφεραν και κατέληξε στο νοσοκομείο. Δηλαδή η ανακοίνωση στο νοσοκομείο είναι σημαντική, γιατί λέει ότι κατέληξε στο νοσοκομείο. Είχε φύγει ζωντανός ή είχε φύγει νεκρός.
0: Γιατί αν ήταν νεκρός, Δημήτρη, θα έπρεπε το ΕΚΑΒ να έχει ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία προφανώς.
6: Ακριβώς. Αν ήταν νεκρός, το ΕΚΑΒ, αν το ΕΚΑΒ, οι διασώστες πίστευαν. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι διασώστες έχουν να αντιμετωπίσουν παθολόγο γιατρό, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος διαγνώσει τον θάνατο. Καταλαβαίνεις, ο κ. Σταυρόπουλος είναι γιατρός παθολόγος. Η σύζυγος μπορεί να είναι γιατρός με πτυχίο από τη Χαβάη, όπως είπε ο δικηγόρος του Μαζονάκη, χωρίς ειδικότητα κτλ. Ο γιατρός όμως ο Σταυρόπουλος είναι γιατρός παθολόγος. Και το ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρίου.
0: Οπότε θα ακούσουν και οι αδιασώστες, θα ακούσουν τον γιατρό τον παθολόγο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Οι διασώστες προφανώς είδαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν σε κατάσταση να ανανύψει. Προφανώς το είπαν.
0: Έχουν εμπειρία.
6: Και από την άλλη μεριά ο γιατρός επέμενε ότι μπορούσε να ανανύψει. Αυτή η διαδικασία που λες, ότι έπρεπε να ακολουθήσουν άλλη διαδικασία, ποια είναι? Έπρεπε να κληθεί αμέσως στην αστυνομία, η οποία αστυνομία βεβαίως θα καλούσε τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα έστελνε τον ιατροδικαστή αμέσως.
0: Θα είχαμε άλλη
6: αντιμετώπιση.
0: Βέβαια.
6: Δεν παίρνουν χρόνο. Ειδικά όταν πρόκειται για τέτοιους ανθρώπους που έχουν μια δημόσια παρουσία και αφορούν το δημόσιο βίο και γενικά, και ειδικά όταν πρόκειται για να έχει πεθάνει άνθρωπος μέσα σε ιατρείο και δεύτερον σε ιατρείο που λειτουργεί.
0: Αμέληκτα τα ερωτήματα, Δημήτρη, και πάκρος επιβαρυντικά τουλάχιστον όσα φαίνεται να
6: δείτε. Σαφώς. Δηλαδή πάμε με πολύ επιβαρυμένες, με πολύ
0: επιβαρυμένη
6: και φορτισμένη ατμόσφαιρα.
0: Αύριο τι θα γίνει, αν θα αλλάξει και το κατηγορητήριο, έτσι. Αν
6: θα αλλάξει και το κατηγορητήριο, αν θα επεκταθεί και το κατηγορητήριο, είναι σημαντικό και αυτό, και αν θα αφορά και άλλα πρόσωπα. Γιατί εκτός από τον γιατρό και τη γιατρό, υπήρχαν ακόμα 3 ή 4 με τη γραμματέα και 2 νοσηλεύτριες, αν δεν κάνω λάθος, όπως είναι και οι διασώστες, οι οποίοι έχουν καταθέσει οι άνθρωποι, και μάλιστα ο ένας είναι πολύ έμπειρος από ό,τι έλεγαν από το νοσοκομείο, αλλά και οι γιατροί που το υποδέχτηκαν, ή και το νοσηλευτικό προσωπικό που το υποδέχτηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο. Αν το υποδέχτηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, τα πράγματα θα ακολουθήσουν αυτό που πρέπει. Αν όμως δεν το υποδέχτηκε εν ζωή, αν διαπίστωσαν απλώς το θάνατο στο νοσοκομείο, τα πράγματα θα πάρουν εντελώς διαφορετική τροπή. Θα υπάρξουν κατηγορίες για δόλο, ενδεχόμενο δόλο, ενώ από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα από την αστυνομία στα αρχεία των υπολογιστών των 2 γιατρών, προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλο πελατολόγιο για αυτά τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, πρώτον, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι το κάνανε κατ' εξακολούθηση, παρανομούσαν, και δεύτερον, προκύπτει, όπως είπε χθες η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδου,
0: εδώ στα παραπολιτικά 90,1 το μεσημέρι, είπε ότι δεν υπάρχει φάκελος που να έχει ούτε ένα καρδιογράφημα μέσα.
6: Ούτε καρδιογράφημα.
0: Δηλαδή,
6: δεν έχει προηγούμενο.
0: Κάναν τέτοιες πράξεις.
6: Σηματολογικές, και δεν έχει και καρδιογράφημα. Τότε αυτοί οι άνθρωποι πώς κάνανε πλασμαφαίρεση? Πώς κάνανε, πώς μπαίνανε σε μια διαδικασία 2 και 3 ωρών? Ναι. Και είναι ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ που σήμερα που έχει στα παραπολιτικά. Η Άννα Ιέμι, που έχει έναν αιματολόγο, που κυρίως μιλάει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός αιμοστατικά δεν ήταν σταθερός και μπήκε στο μηχάνημα, και εκεί θα αλλάξει το κατηγορητήριο. Και αυτό
0: Δημήτρη,
6: θα γίνει σε ένα μήνα με το αποτέλεσμα των μισθολογικών.
0: Τα συγκεκριμένα μηχανήματα πρέπει να εξεταστούν και τι μοντέλα είναι, ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητές τους, αν έχουν αστοχίες, δηλαδή, και προς τα εκεί πρέπει να πάει η έρευνα, έχω την εντύπωση.
6: Ελάτε. Έχεις απόλυτα δίκιο, Τηλέμαχε. Ποιος να προστατευτεί από αυτούς που υποτίθεται ότι προστατεύουν?
0: Δηλαδή είναι εγκεκριμένα αυτά τα μηχανήματα?
6: Και υποτίθεται επιστήμονας.
0: Είναι. Δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί, τα χρησιμοποιούμε στα ελληνικά νοσοκομεία. Ποιοι τα χρησιμοποιούν? Ποιος τα εισήγαγε? Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης θα στρέψει και το ρεπορτάζ του προς τα εκεί τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, υπάλληλος δραματίας και οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, φανέρωσαν την ώρα που πήγε Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο. Στις 2 παρα 5 δηλαδή, σημείωσε επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλιακμάνης.
7: Εκεί που ξεκινήσαμε ότι ο Μαζωνάκης πήγε στο συγκεκριμένο κέντρο, ιατρικό κέντρο, τι να πω, ιατρείο που όφιλε να μην κάνει τέτοιες επεμβάσεις φυσικά, γιατί ήταν μόνο παθολογικό ιατρείο. Εκεί λοιπόν που ξεκινήσαμε ότι πήγε στις 4 η ώρα, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Μαζωνάκης πήγε 2 παρα 5, ο ταξιτζής, ακόμα και η γραμματέας αυτού του ιατρείου που κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης όντως 2 παρα 5 έφτασε, οπότε 2 και 12 ξεκίνησε το μηχάνημα, αυτό φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, 2 και 45 υπάρχει μια φωτογραφία που φαίνεται ότι ο Μαζωνάκης είναι, δεν έχει τις αισθήσεις του που ίσως την έστειλε αυτή τη φωτογραφία στον άλλον γιατρό που ήταν εκείνη την ώρα σε ένα εστιατόριο. Οπότε αυτός γύρισε, 14:57 σταμάτησε το μηχάνημα και εκεί είναι τα 84 λεπτά μέχρι τις 16:21 που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς έγινε? Μιλάμε για 84 λεπτά, δηλαδή 1 ώρα και 24 λεπτά που αυτοί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Γιατί αν καλούσαν το ΕΚΑΒ θα ξεκίναγε μια έρευνα τι ακριβώς γίνεται εκεί, αλλά ο Μαζωνάκης ίσως ήταν ζωντανός.
0: Σοκ προκαλούν όσα καταγγέλει συγγενής ασθενούς που απευθύνθηκε στο συλληφθέντα γιατρό προκειμένου να αναλάβει την καρκινοπαθή μητέρα της.
8: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Κάναμε όλες τις συμβατικές θεραπείες, τα πάντα, δεν τις σταματήσαμε ποτέ. Ωστόσο, όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να χάνεται, ψάχνεσαι και ψάχνεις τα πάντα. Μας συστήσανε τον γιατρό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιαίτερη και υπεροπτική φυσιογνωμία. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας, θα δείτε τι μπορώ να κάνω. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου, μας είχε πει περίπου, αν θυμάμαι καλά, 8 καθαρισμούς για ένα πακέτο 3.000 ευρώ, ότι η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη. Ναι, όταν μας έλεγε για καθαρισμό εντέρου και το παρουσίαζε έτσι με όρους γκράντε, εμείς θεωρούσαμε ότι είναι κάποια πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, μέχρι που είδαμε να παίρνουν τη μητέρα μας και να τη βάζουν μέσα σε μια τουαλέτα ένα-τι-ένα, μαζί με δύο νοσηλεύτριες. Δεν ξέρω, νοσηλεύτερες προφανώς ήτανε, που ίσα-ίσα δηλαδή πρακτικά χώραγαν στην τουαλέτα του ιατρείου και η διαδικασία έγινε εκεί και εκεί πάθαμε σοκ και καταλάβαμε ότι εντάξει δεν απευθύνεται αυτό το πράγμα σε εμάς.
0: Και μη χειρότερα, κυρίες και κύριοι, σίγουρα τις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε πολλά να πούμε για την υπόθεση αυτή, η οποία σπάει ένα απόστημα. Έχω την εντύπωση που αφορά όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας ή τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν τηρούν τίποτα απολύτως όσον αφορά όχι απλά τους κανόνες και τους νόμους, ούτε καν τη διοντολογία. Θα επανέλθουμε στο πολιτικό πεδίο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη. Ας ακούσουμε πάλι ένα μικρό απόσπασμα.
3: Και συγχρόνως περισσότερη δημοκρατία. Πιο ισχυρή δημοκρατία. Στη σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτύχει. Ποια είναι η πρότασή μου? Στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλες οι δυνάμεις απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και την ακροδεξιά να έχουν ένα υποψήφιο και να κάνουν μια προγραμματική συμφωνία για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές, η οποία θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς.
0: Τώρα, με αφορμή όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, δηλαδή χθες στην ομιλία του στο Βελίδιο μίλησε για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναφορά 13ου μισθού και σύνταξης, 120 δόσεις γεωφυλές εφορία και ταμεία και 40.000 κοινωνικές κατοικίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για ανέξοδες υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση. Για να γίνουν όσα είπε ο Ανδρουλάκης και να οριμάσουν οι συνθήκες για να βρει τα 4 δις, το 13ο μισθό και τη σύνταξη, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 χρόνια, είπε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
9: θα ερωτηθεί στις εξειδικεύσεις, θα πρέπει να μας πει πού θα βρει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, γιατί 2,5 δις κοστίζει 13η σύνταξη και 1,5 δις ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα. Και λέμε να μας πει με μόνιμο τρόπο, με συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα.
10: Είπε ο άνθρωπος ότι φορολογεί στα υπερκέρδη από τις,
11: ολιγοπόλια.
10: Από τα ολιγοπόλια.
9: Τα ολιγοπόλια.
11: Το χθες.
9: Ναι. Α, μάλιστα. Αλλά όποιος γνωρίζει στοιχειοδός οικονομικά, όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν, θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια.
0: Το θέμα των εξαγγελιών κυβέρνησης και κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης στο Action 24 ανάμεσα στον Βασίλη Κονόμα από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Μίλη από το ΠΑΣΟΚ, την Ιωάννα Λαλιώτα από την Ελλάς και τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
12: Δηλαδή ένας πολιτικός αρχηγός που γίνεται πρωθυπουργός το μήνα Οκτώβριο, να πούμε, Νοέμβριο. Άρα το Δεκέμβριο εκ των πραγμάτων θα κατέθεται τον προϋπολογισμό της χώρας. Πάνω σε ποιο δημοσιονομικό χώρο θα τον έφτιανε? Δηλαδή σε 2 μήνες αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν έτσι με τόσο ευκολία και μοιράζουν. Τι μοιράζουν? Εγώ θα προτιμούσα να ακούσω ένα πολιτικό αρχηγό να ξεκίνησε ανάποδα τη συζήτησή του. Να πει εγώ αυτό το χώρο έχω. Δεύτερον, δηλαδή αυτές τις δυνατότητες έχω. Δεύτερον, αν θέλω να δώσω κάτι παραπάνω, θα σας αυξήσω τη φορολογία, αγαπητοί μου ακροατές. Ποια είναι η φορολογία, σε ποιο σημείο? Να κάτσω να τα πω, τα δυσάρεστα λοιπόν. Και μετά να αρχίσω λαλίστατος να λέω θα σου δώσω, θα σου δώσω, θα σου δώσω, θα σου δώσω. Το δίνω. Δεν κοστίζει τίποτα να πάει κάθε πολιτικός αρχηγός. Και γι' αυτό είδατε στη μέτρηση που κατέγραψε μια πρώτη εντύπωση και πιστεύω όλες οι μετρήσεις που θα καταγράψουν τις άλλες εντύπωση τις επόμενες ημέρες, την εντύπωση αυτή. Δεν λέει τίποτα στο μέσο πολίτη.
13: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε για το how much. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση όλα αυτά τα μέτρα να αποτυπωθούν οικονομικά από έναν ανεξάρτητο φορέα. Μιλάμε για το ανώτατο ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο, το οποίο μπορεί από 1η Νοεμβρίου
9: ωραία
13: να αξιολογήσει. Υπάρχει μια φιλοσοφία στο πρόγραμμα το δικό μας. Η Νέα Δημοκρατία κάνει την κοστολόγηση από τη δική της πλευρά, γιατί με τα δικά της πεπραγμένα έχει αξιολογηθεί και έχει δημιουργήσει τον αντίστοιχο δημοσιονομικό. Εμείς ξέρετε τι λέμε. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται ένα άλλο εντελώς ολοκληρωμένο σχέδιο που θα παράγει νέο πλούτο. Μιλήσαμε για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο χθες. Μιλήσαμε για την επανεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
14: Η ίδια άποψη του κυρίου Μαρινάκη ότι τα επιδόματα ανεργίας αφορούν κάποιους τεμπέληδες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν, όπως για παράδειγμα χιλιάδες ανθρώπων που δουλεύουν στην τουριστική σεζόν και μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας τις επόμενες ημέρες. Και δεν είναι προσωπικές απόψεις, αν μου επιτρέπετε, διότι με μία απλή έρευνα φαίνεται ότι είναι απόψεις οι οποίες σε συνεντεύξεις έχουν επαναληφθεί. Μπορώ να σας δώσω και ημερομηνίες σε όλη τη διάρκεια του 2026, ακόμα και από τον κύριο Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σρόιτερ, στο 2025. Η απόψη του κυρίου Μαρινάκη, που ήρθε ως άγγελος εξάγγελος να προαναγγείλει τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το σενάριο της επόμενης μέρας των εκλογών, είναι απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Εξάλλου, εάν δεν ήταν απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, δεν θα είχαν επαναληφθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις τους και επίσης θα υπήρχε και ένα πολιτικό θέμα με τον κύριο Μαρινάκη σήμερα, ο οποίος εκπροσωπεί βέβαια την κυβέρνηση.
15: Ας κρατηθούν λίγο, γιατί πάνε κάνουν δημοσκοπήσεις πριν μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι.
15: Και το ΠΑΣΟΚ αδικήθηκε από αυτό.
12: Λέω εγώ.
15: Αυτά την εβδομάδα. Ακούστε λοιπόν τι είπαμε εμείς, κύριε Καμπουρά, κυρία Δρούτσα. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ή με τις τράπεζες άμαστε ή με το λαό. Με τις τράπεζες με νευρία είναι, γιατί έχουν και τα φάντσα από κάτω και τις σέρβισες κλπ. Τι είπαμε εμείς λοιπόν, οι νόμοι αλλάζουν με νόμους, όπως το κάνουν οι Καναδοί και οι Αυστραλοί και έχουν αγοράσει τις δικές μας υποδομές. Εμείς θα πάμε και θα μετατοπίσουμε μέρος των εγγύσεων του σχεδίου Ηρακλής, τα 20 δις, σε ανύπαρτα φάντσα των 1000 ευρώ, στον ΕΦΚΑ. Και ο ΕΦΚΑ με την αναπτυξιακή τράπεζα ως σερβισερ, να μην πω ονόματα εμπορικών εταιριών τώρα εδώ, οι οποίες νομίζω θα κλείσουν αν ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, θα κάνει το εξάπλο πράγμα. Θα αγοράσει την πραγματική του αξία τα δάνεια, όχι αυτά που ζητάνε τα funds και servicers, την πραγματική αξία, θα τα δώσει στον κόσμο πίσω, τα πληστηριασμένα σπίτια θα γίνουν κοινωνική κατοικία και ο ΕΦΚΑ με τα έσοδα, γιατί προσέξτε, δεν χαρίζει λεφτά, θα τα νοικιάζει, αλλά με 5 ευρώ το μέτρο.
0: Στο διεθνές πεδίο θα μεταφερθούμε για τις κύριες ειδήσεις της ημέρας. Μαζί μας η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από τα στενά του Ορμούς, καθώς δημιουργείται μια νέα εστία έντασης μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 4. Στην πρώτη ενημέρωση δεν είχαν δοθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή σημαία του πλοίου. Αργότερα όμως, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για ιρανικό εμπορικό πλοίο και έκαναν γνωστό τον απολογισμό των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν τρομοκρατική επίθεση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφινιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα. Η εξέλιξη προσθέτει μια ακόμη μια άλλη παράμετρο στην κρίση στα στενά του Ορμούς. Η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον όπου ο κίνδυνος δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων ή σε μια μόνο πλευρά της αντιπαράθεσης. Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές, κάθε νέο περιστατικό ενισχύει την επιφυλακτικότητα για την επιστροφή περισσότερου τονά στην περιοχή σε μια περίοδο κατά την οποία οι διελεύσεις παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες και το κόστος του πολεμικού κινδύνου έχει αυξηθεί σημαντικά. Και από τα στενά του Ορμούς να περάσουμε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά δεν συμφωνεί να κηρύξει παράλληλα κατάπαυση του πυρός. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ. Η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση, διαβεβαίωσε παράλληλα ο Λαυρόφ, στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχή. Παράλληλα, τόνισε, παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατηγική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί. Ο Λαυρόφ επανέλαβε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον Βολοντίμι Ζελένσκι να πάει στη Ρωσία. Συγκεκριμένα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών λέει για τον Ζελένσκι, αν θέλει να έρθει, ας έρθει. Τώρα ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα που έριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από λίγο διάστημα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου από την πλευρά του, Δημήτρη Πεσκόφ, επέμεινε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει να πάει στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, αν πράγματι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Πούτιν. Συγκεκριμένα επισημαίνει, αν θέλει στα αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να επισκεφτεί τη Μόσχα. Αυτό λέει ο Πεσκόφ και αυτό έχει απορρίψει ο Πούτιν. Τώρα από το ρωσοκρανικό μέτωπο να περάσουμε στη Σουηδία. Εκεί λοιπόν διεξάγεται μια ιστορική μάχη στις εκλογές της Σουηδίας. Η ακροδεξιά είναι ένα βήμα πριν από την εξουσία για πρώτη φορά. Πρόκειται για μία από τις, πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών που διεξάγεται στη Σουηδία, με το αποτέλεσμα να μπορεί να αλλάξει σημαντικά το πολιτικό τοπίο της χώρας. Το κεντροαριστερό μπλοκ διατηρεί μικρό προβάδισμα, όμως η κυβερνόσα δεξιά έχει περιορίσει τη διαφορά και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ιστορικής κυβερνητικής συμμετοχής των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών. Οι κάλπες στη Σουηδία έχουν ανοίξει σε μια εκλογική μάχη που μπορεί να οδηγήσει είτε στην επιστροφή της κεντροαριστεράς στην εξουσία, είτε σε μια βαθύτερη μετατόπιση της χώρας προς τα δεξιά, με τους Σουηδούς Δημοκράτες να βρίσκονται για πρώτη φορά τόσο κοντά στην άμεση συμμετοχή τους στην κυβέρνηση. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον μπλοκ της αντιπολίτευσης να προηγείται με μικρή διαφορά. Ωστόσο, το προβάδισμα είχε περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρωθυπουργός Κρίστερσον και οι σύμμαχοί του κατάφεραν να ανακτήσουν μέρος του χαμένου εδάφους, την ώρα που οι σοσιαλδημοκράτες εμφανίζουν κάμψη. Η μάχη θεωρείται ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή, όχι μόνο λόγω της μικρής διαφοράς ανάμεσα στα δύο στρατόπεδρα, αλλά και επειδή η είσοδος ή μη των μικρότερων κομμάτων στο Σουηδικό Κοινοβούλιο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Και μιας που μιλάμε για ακροδεξιά, τέλος να αναφερθούμε στην γερμανική AfD που διευρύνει το προβάδισμά της έναντι των συντηρητικών του ΜΕΦΤ σε μια νέα δημοσκόπηση που έγινε για τη Γερμανία. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα αφότου η ακροδεξιά AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, κέρδισε τις περιφερειακές εκλογές στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ με ποσοστό, υπενθυμίζουμε, ρεκόρ 43,8 των ψήφων. Άλλες δύο εκλογές σε κρατήδια πρόκειται να διεξαχθούν την ερχόμενη Κυριακή, καθώς προσέρχονται στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο βορειοανατολικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας μετά τις τοπικές εκλογές που διεξάγονται στο βόρειο κρατήδιο της Κάτω Αξονίας. Τώρα, οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2029, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε. Γκρίζο παραμένει, κυρίες και κύριοι, το τοπίο στην αγορά καυσίμων, καθώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας σοκ στην τσέπη των καταναλωτών. Την ανάγκη παρέμβασης της κυβέρνησης στην Αντλία, σημείωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Θεμιστοκλής Κιουρτζής.
1: Είναι δύσκολα για όλους μας. Και μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα. Και σωστά κάνα την ερώτηση αν υπάρχει κανένα φως στο τούνελ. Δεν μπορεί να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς, δεν έχει κάποια λογική όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν έχει ορίζοντα συμφωνίας. Δεν υπάρχει λόγος συμφωνίας. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει κάτι που πρέπει να ζητήσει ο ένας και να απαντήσει ο άλλος κτλ. Μια θολούρα πολύ μεγάλη, η οποία ευνοεί πολύ λίγους σε αυτόν τον κόσμο. Κοιτάξτε, η δική μας άποψη είναι κάθετα ό,τι επιδότηση δοθεί να δοθεί στην Αγγλία. Κάθετα, για να καταλάβουμε, ήταν περίπου τον Απρίλιο τόσο καταναλωτής να αγοράζει καθόλου πετρέλαιο, αυτό που πουλούσαμε εμείς ένα 75. Σκεφτείτε ότι εμείς θα αγοράζουμε ένα 75, ένα 77 με τις σημερινές τιμές, αν ισχύει αυτό το πράγμα που ισχύει τώρα. Γιατί μέχρι και σε ένα μήνα, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά μπορούν να αλλάξουν. Πολλά δεν ξέρω, αλλά αρκετά μπορούν να αλλάξουν.
0: Σε θετικό έδαφος κινείται και φέτος, κυρίες και κύριοι, αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, με τις συνολικές ταξινομήσεις να καταδεικνύουν την ανηδική πορεία του συνόλου της αυτοκινητοαγοράς. Μαζί μας ο πλέον ειδήμων, ο γκουρού Γιώργος Λαμπύρης, στο οικονομικό ρεπορτάζ. Και άσου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, τηλέμα και καλησπέρα. Ακριβώς όπως τα είπες είναι τα πράγματα, σε επίπεδο επταμήνου πάντα. Δηλαδή Ιανουάριος, Ιούλιος, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επεξεργάζεται ο σύνδεσμος εισαγωγείων αντιπροσώπων αυτοκινήτων, και αυτό που βλέπουμε από τα στοιχεία είναι ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα πουλήθηκαν 97.261 αυτοκίνητα, περίπου 5.500 περισσότερα σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2025. Επειδή αναφέρθηκες και στο κομμάτι της βενζίνης και το κόστος των καυσίμων προηγουμένως, εδώ να σου πω ότι αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αυξάνεται το μερίδιο που καταλαμβάνουν στην αγορά τα καινούργια υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία προσφέρουν μια μεγαλύτερη, σαφώς πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση από ότι τα αμυγός βενζινοκίνητα. Και μάλιστα στο διάστημα που αναφέραμε, το μερίδιο αυτών που πουλήθηκαν ήταν το 64%, δηλαδή επάνω από 6 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που πουλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2026 έως και τον Ιούλιο του 2026 ήταν υβριδικά, και φαίνεται και μια δειλή αλλά παρόλα αυτά αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά. Μάλιστα. Όπου εκεί σιγά σιγά ανεβαίνει το μερίδιο, αλλά ο λόγος για τον οποίο τα ηλεκτρικά δεν έχουν τόσο μεγάλη ακόμη αύξηση των πωλήσεων είναι γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, και είναι σημαντικό αυτό, ενώ τα υβριδικά θεωρούνται το μεταβατικό στάδιο, θεωρούνται το σημείο μετάβασης ανάμεσα στα εσωτερικής καύσης, τα βενζινοκίνητα δηλαδή, και τα ηλεκτρικά, που θεωρείται επίσης ότι είναι το μέλλον στην αυτοκίνηση. Οπότε προς τα εκεί πάμε.
0: Οπότε
11: και η αγορά κινείται σε φθηνότερες λύσεις ως προς την εξοικονόμηση πάντα του καυσίμου.
0: Γιώργος Λαμπύρης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Γιώργο, για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Σημαντικές αδυναμίες, κυρίες και κύριοι, στις βασικές δεξιότητες των 15χρονων μαθητών, αλλά και βαθύτερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του ελληνικού σχολείου, τις συνθήκες διδασκαλίας και τη σχέση των παιδιών με τη μάθηση, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας η Άννα Μέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 προκαλούν πράγματι προβληματισμό για τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα, καθώς αναδεικνύουν σημαντικά κενά και βασικές δεξιότητες, κυρίως στα μαθηματικά και στην κατανόηση κειμένου. Να πούμε αρχικά ότι η PISA είναι η διεθνής έρευνα του ΟΣΑ, δηλαδή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιείται ανατριετία και αξιολογεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες 15χρονων μαθητών. Στη φετινή έρευνα, μάλιστα, συμμετείχαν περίπου 765.000 μαθητές από 91 χώρες και οικονομίες. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, με το ποσοστό να φτάνει στο 49,5%. Στην κατανόηση κειμένου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 43,8% και στις φυσικές επιστήμες στο 40,9%. Τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, να πούμε, το 2022 πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη έρευνα, η επίδοση των Ελλήνων μαθητών στην κατανόηση κειμένου υποχώρησε κατά 16 μονάδες. Την ίδια στιγμή, βέβαια, η Ελλάδα ανακόπτει τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης από τον μέσο όρο του ΩΣΑ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά σε καμία περίπτωση. Και εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η εικόνα που δίνουν τα ίδια τα παιδιά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται στο σχολείο. Το 64,7% των 15χρονων στην Ελλάδα δηλώνει ότι το σχολείο έχει κάνει λίγα για να τους προετοιμάσει για την ενήλικη ζωή. Και αναφέρουν επίσης οι μαθητές χαμηλότερη υποστήριξη της μάθησής τους από τους εκπαιδευτικούς και λιγότερα γνωστικά ενεργοποιητικό περιβάλλον μέσα στην τάξη. Επίσης, να πούμε ότι η έρευνα καταγράφηκε προβλήματα πειθαρχίας, αδικαιολόγητες απουσίες και καθυστερήσεις στα ελληνικά σχολεία σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΩΣΑ. Οπότε η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μεν ανακόψει τη διεύρυνση της απόστασης από τον ΩΣΑ, ωστόσο οι 15χρονοι μαθητές εξακολουθούν να μην κατακτούν βασικές δεξιότητες. Νομίζω ότι η κατανόηση του κειμένου εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και στα μαθηματικά.
0: Άμα αμέι, τα περισσότερα θα τα διαβάσουν οι ακροατές μας την Κυριακάτικη απογευματινή που κυκλοφορεί. Υπογράφεις και εσύ έτσι, αυτό το πολύ πολύ άκρος, θα έλεγα, διαφωτιστικό ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει στους 15χρονους και όχι μόνο, θα έλεγα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 56,3% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς του. Αδυναμία οικονομική, σίγουρα. Για την αυτονόμησή τους δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτονόμηση οι νέοι. Θέμης Μπάκας μαζί μας, ο Γκούρου των Ακινήτων, πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θέμη.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Σύμφωνα στοιχεία της Eurostat για το 2025, η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών δεν αφορά νέους που βρίσκονται ακόμη στη φάση σπουδών ή συναντήσεις προστατικής πόρτας εργασίας τους. Ουσιαστικά για ανθρώπους που στη μεγάλη τους πλειονότητα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, έχουν ενταχθεί, επιδιώκουν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας και βρίσκονται σε πιο παραγωγικό στάδιο της ζωής τους. Είναι δηλαδή η περίοδος κατά την οποία λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις. Η δημιουργία δεν είναι εξάρτητη του νοικοκυριού, η απόκτηση προστατικής, η συμβίωση, η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση των παιδιών. Όταν λοιπόν περισσότερο από ένα στους δύο νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας ακολουθούν να διαμένουν τους γονείς τους, το φαινόμενο δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως μια απλή πολιτισμική επιλογή, ως έκφραση στενής σχέσης που έχει η ελληνική οικογένεια. Αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι η στεγαστική κρίση έχει πλέον επηρεάσει τον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Δηλαδή επηρεάζει τη δυνατότητα μιας ολόκληρης γενιάς να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της. Αυτό που αναφέρω ότι λέμε είναι το εξής όμως. Ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μόλις 30,1%, έχουμε διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, όταν κάποιος ακούει αυτό 56,3% είναι ένας αριθμός. Αν πάμε ένα ποσοστό μάλλον, αν πάμε αυτή σε αριθμητικά δεδομένα, συζητάμε περίπου για 532.000 ανθρώπους νέους ηλικίας 25-34 ετών. Δηλαδή αυτή η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί μια ολοκληρωμένη εθνική στεγαστική στρατηγική που θα συνδέει την κοινωνική πολιτική με την οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό αυτή τη στιγμή να συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και πλέον να μην μπορούν πραγματικά να φύγουν από την κύρια κατοικία των γονέων τους. Και παράλληλα βλέπουμε το εξής τηλέμα και για μένα εντυπωσιακό. Ότι αυτό το έβριμα της Eurostat, το ποσοστιαίο έβριμα της Eurostat, είναι άμεση συναρτώμενο πλέον με το δημογραφικό. Δηλαδή πλέον οι νέοι δεν κάνουν παιδιά διότι ένα βασικό θέμα είναι το πού θα μείνουν. Παράλληλα βλέπουμε ότι το οικονομικό και στεγαστικό μοντέλο περιλαμβάνει μέσα θέματα όπως οι άλλοι νέοι καταγράφουν ότι δεν έχουν υψηλούς μισθούς και πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα, ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα κατοικιών, δεν υπάρχει οργανωμένη αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης, δεν υπάρχουν αναπτυγμένες υποδομές ποιητικής κατοικίας, διότι εάν υπήρχαν φοιτητικές εστίες, ουσιαστικά αυτά τα σπίτια που αναζητούν οι φοιτητές των 30-40 πλήρων τετραγωνικών μέτρων θα είναι ένα σπίτι που θα μπορούσε να ζητήσει κάποιος μεγαλύτερος ηλικιακά, δηλαδή ηλικίες 25-34. Ουσιαστικά αναφέρονται σε ουσιαστικά επιδόματα και ενισχύσεις στέγαση, συζητάνε για μεγαλύτερη προστασία και σταθερότητα για μισθωτές και ιδιοκτήτες. Δηλαδή γενικότερα πλέον βλέπουμε ότι το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα και πλέον επηρεάζει και το δημογραφικό. Δηλαδή αυτό που συζητάμε συνεχώς με το δημογραφικό στη χώρα είναι άμεσα συναρτώμενο με το στεγαστικό. Και είναι λοιπόν εδώ και πάλι ότι 532.000 νέοι ηλικίας 25-34 δεν είναι μαθητές δεν είναι φοιτητές, είναι άνθρωποι που εργάζονται.
0: Θέμης Μπάκας, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τον πρόεδρο του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate για όσα μας είπε. Πάνω από 200.000 κόσμο υπολογίζεται ότι παρακολούθησε την ανεπανάληπτη συναυλία για τα 30 χρόνια καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Μαζί του ανέβηκαν στη σκηνή Δέσποινα Βανδύ και τη Γαρμπή, Μαντό, Χατζής, Gypsy Kings, συμμετέχοντας στη μεγάλη γιορτή. Συγκίνηση προκάλεσε ο Αντώνης Ρέμος όταν τραγούδησε για τον Γιώργο Μαζονάκη τη μεγάλη επιτυχία του δημοφιλούς τραγουδιστού που χάσαμε, το Ανήκω σε μένα.

0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη βραδιά. Θα πούμε περισσότερα με τον συνάδελφο Γαβρίλ Χατζινόπουλο από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Καλό μεσημέρι, Γαβρίλ.
1: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η χθεσινή βραδιά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή, πολύ ιδιαίτερη και οι περισσότεροι από 200.000 τουλάχιστον θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου τον απόλαυσαν. Ανέβηκε στην σκηνή με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί είχαμε κακοκαιρία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έντονη βροχόπτωση, ευτυχώς κράτησε για μερικά λεπτά, οπότε δεν ακυρώθηκε η συναυλία. Έγινε κανονικά με κάποια μικρή καθυστέρηση. Ξεκίνησε με πολύ έντονο φορτικά, συναισθηματικά φορτίο από την πλευρά του πασίγνωστου Έλληνα καλλιτέχνη. Βλέπαμε πίσω στη μεγάλη γιγαντοθόνη που είχε στηθεί φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια. Έτσι ήταν μια αφιερωματική εκδήλωση για τα 30 χρόνια της καριέρας του, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσει όλους τους θαυμαστές του για τις πολύ ωραίες στιγμές που το έχουν χαρίσει, όπως είπε ο ίδιος. Όπως αναφέρατε και εσείς, από τη σκηνή πέρασαν πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Και Έλληνες αλλά και ξένοι. Είδαμε τον Κώστα Χατζή, απολαύσαμε την Κέτη Γαρμπή, τη Μαντό, τη Δέσποινα Βανδύ, τους Gypsy Kings, τον Θανάση Βασιλόπουλο, είδαμε τον Γιώργο Θεοφάνους, είδαμε και τον Ζέλικο Γιοξίμοβιτ, έναν ιδιαίτερα αγαπητό καλλιτέχνη εδώ στην Ελλάδα, τον Σέρβο Ζέλικο Γιοξίμοβιτ. Ήταν μια βραδιά που τα είχε όλα, είχε και κάποια ευτράπελα, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος το χάρηκε, το ευχαριστήθηκε, φάνηκε και από τις εικόνες που μέχρι και τώρα κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τα βίντεο, όλες αυτές τις στιγμές που έζησαν οι Θεσσαλονικείς αλλά και πολίτες από διάφορα μέρη της χώρας.
0: Είχε δουλειάξει η Θεσσαλονίκη, έτσι, κλειστά όλα τα ξενοδοχεία ήταν, δεν υπήρχε δωμάτιο και όλα αυτά λόγω και της εκθέσεως, αλλά ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ μεγάλη βραδιά.
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε κρατήσεις αποκλειστικά και μόνο για τη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμου, ήρθε κόσμος στην πόλη που θέλησε να τον απολαύσει από κοντά και νομίζω ήταν μια πολύ μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, παρόλο και κάποιες αντιδράσεις προκλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για το σημείο και για τον τρόπο τέλος πάντων που επιλέχθηκε από την οργανωτική ομάδα για τη συναυλία αυτή με τον Αντώνη Ρέμου. Ναι.
0: Όπως και να έχει, πάντως αυτές οι φωνές μάλλον θα πρέπει να σήγησαν οριστικά μετά το πολύ πολύ όμορφο θέμα που παρακολούθησαν οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γαβρίλ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για να ρίξουμε και μια ματιά στα αθλητικά, να σας πω ότι σήμερα έχουμε συνέχεια στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League με τους αγώνες Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια είναι αυτά τα οποία θα δώσουν τη συνέχεια στην αγωνιστική επικαιρότητα της ημέρας. Στα αθλητικά είναι και τη βασική, θα έλεγα, ραχοκογαλιά του αθλητικού ρεπορτάζ σήμερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται καιρικά και να ρωτήσουμε το σεβασμιότατο των μετεωρολόγων, τον κύριο Νίκο Καντερέ, πριν μας πει την πρόβλεψή του για τη συνέχεια, αν τελικά θα έχουμε αυτό που έχουμε ακούσει από κάποιους κινδυνολόγους, αν έρχεται κανένα φοβερό και τρομερό, κανένας κυκλώνας στην περιοχή μας. Κύριε Καντερέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλό
0: να πάμε μεσημέρι. Στα καταφύγια.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς όχι. Προφανώς όχι.
0: Μάλιστα.
2: Έκανα ανοίξει για προχθές για την επίδραση που θα ερχόταν σε αντιπαράθεση με αυτό το χαμηλό το οποίο συζητάμε και το οποίο έδωσε καιρό και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη προβλεπόταν ότι θα βρέξει και έκανε και κάποια ζημιά εκεί στην εκδήλωση του Ρέμου. Αυτό λοιπόν το θεωρούσα έτσι, απαραίτητο να απαντηθεί τι θα γίνει στα μέσα αυτής της εβδομάδας που έρχεται από αύριο. Λοιπόν, έγινε λοιπόν πολύς λόγος για μεσογειακό κυκλώνα. Κάθετα όχι. Πρέπει να πληρώνουν. Υπάρχουν 4-5 παράγοντες για να γίνει κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει ούτε ένας. Υπάρχει όμως και σαντερνέη μετρολογική εξήγηση για αυτό το ένας. Υπάρχει όμως

0: Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
2: Βόρεια, δηλαδή στη Λιβύη, έτσι, στο έτσι.
3: Ούτε στη Λιβύη,
2: στην Ισία.
3: Λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο δικαιολογεί να κάνει ένα ασθενές βαρομετρικό χαμηλό κάπως στο Λιβικό Πέλαγος,
2: μάλιστα,
3: που είναι και δερμακή, και μάλιστα είναι ένα δευτερεύον και τριτεύον χαμηλό που θα γίνει. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει μια αιστεία εκεί κάτω από τη Σαρδινία,
2: ναι,
3: που θα δώσει κάποια φαινόμενα,
2: ναι,
3: αλλά αυτό όμως σαν χαμηλό δεν είναι μεσογειακός κυκλώνας,
2: ναι,
3: ούτε έχει βάθυνση, ούτε έχει κίνηση που προβλέπεται, ούτε έχει σπυροειδή κίνηση. Έχει λοιπόν, είναι αποκομμένο και θα δώσει μια κίνηση ανατολική, βραδέως ανατολική, για να κινηθεί κατά μήκος του Λιβικού Πελάγους και πιο πάνω από τις ακτές της Βόρειας Αττικής,
2: ναι,
3: για να έρθει τρίτη βράδυ, τετάρτη, για να επηρεάσει, θα έλεγα, την Κρήτη,
2: ναι,
3: την Κρήτη εξασθενημένο, χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα, ούτε εντάσεις, ούτε έχουν γίνει όλοι μετεωρολόγοι, χωρίς να ξέρουν να ερμηνεύσουν χάρτες και να δημιουργούν μια εικόνα, μια κατάσταση και να γράψουν.
2: Βολεύει όμως τα κλικ αυτό, τα κλικ, ξέρετε.
3: Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι, δεν χρειάζεται με τον καιρό, υπάρχουν τόσα άλλα θέματα να τον βομβαρδίσουμε, δεν χρειάζεται και με τον καιρό να βομβαρδίσουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μεσογειακός κυκλώνας. Ένα βαθές ομαλό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο συνοδεύει και το οποίο θα εξασθενήσει για να επηρεάσει, επαναλαμβάνω, την Κρήτη, ίσως την Τρίτη πράγμα να ψηλοπρέξει λίγο και
2: μάλιστα
3: η Δυτική Πελοπόννησος.
2: Μάλιστα.
3: Καμία όμως σχέση με κυκλώνα μεσογειακό.
2: Απόλυτα, απόλυτα κατανοητά όλα όσα μας είπατε και καλό θα είναι, έτσι, να ακούμε τους μετεωρολόγους και όχι τους μετεωρολόγους του ίντερνετ. Έτσι, αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Καντερέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην επιμέλεια του γενικού στιγμιότυπου ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην ασυνταξία για το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
7: Κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές

0: Πάρκαρα σε μια ανηφόρα, λέω ωραία με την όπισθεν. Είμαι, λέω, μεγάλη καζιάρα. Αλλά εντάξει, αφού βρήκα σχετικά δίπλα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Τα μπαμπαμπι.
0: Το είδα, δεν χωρούσε αυτό, το είδα. Ήταν αρκετή ώρα. Γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Είσαι μανιτζέρα.
1: Είχε ένα μηχανάκι, ο άλλος κάνω. Πήγα να στρίψω και κάνω ένα έτσι και λέω, οπ! Βλέπω ένα κενό.
0: Το είδα εγώ, αλλά λέω, άστο τώρα, λέω, θα τραυματίσω το αυτοκίνητό μου, δεν αντέχω άλλο.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο ρε το αυτοκίνητο. Εμένα είναι μεγάλο. Και τέλεια.
0: Είναι μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ακόμη το αυτοκίνητό μου είναι σε σέρβις, γιατί περιμένουμε από την Ιαπωνία να έρθει το ανταλλακτικό κλπ. Έχω, παιδιά, οδηγήσει το νέο μοντέλο, το οποίο είναι, λέω, καλέ. Και φαντάζω το δικό μου ότι είναι high-tech τεχνολογία. Παιδιά, μιλάμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις. Καταρχάς, είναι πετάς. Είναι φτερό. Και
1: δηλαδή,
0: είναι μεγάλο.
1: Προσγειώθηκε σήμερα.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Οι καθρέφτες σε προειδοποιούν ότι περνάει κάποιος δίπλα. Σου λέει αν θέλεις να κάνεις μια στάση για καφέ. Σου λέει ότι το παράθυρο το θέλει σίγουρα ανοιχτό. Δηλαδή, λέω, τόσο.

0: Καλά,
1: μια γύρισε φίλο με το αμάξι λίγο. Δεν είναι στα Τέσλα που το οδηγούν σχεδόν μόνοι και μου διάρκεια οδηγάει. Βέβαια αυτό δεν είναι. Δεν είναι φτιαγμένο για κάτι τέτοιο.
0: Σου πατάει φρένο αν υπάρχει εμπόδιο. Σου λέει άνθρωπο αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω.
1: Έλα.
0: Σφυρίζει, σου σφυρίζει.
1: Τα Τέσλα λέει έχουν, είναι τόσο μπροστά, λέει τα Τέσλα που πηγαίνουν. Το είδα σε βίντεο. Πηγαίνουν και δείχνουν του ανθρώπου στον δρόμο. Σαν φιγούρες δηλαδή που είναι τις αποφύγεις και πηγαίνουν λέει στα νεκροταφεία και πιάνει λέει πνεύματα το ραντάρ και βλέπει ανθρώπους σε αυτό νεκροταφεία να πηγαίνω έρχονται
0: πνεύματα πιάνει το ραντάρ
1: ότι είναι λέει φαντάσματα
0: τρομάζω
1: αυτός
0: παιδιά είναι παίρνει και πολύ πράγμα που
1: ωραία, αυτό τώρα δεν
0: κορταράκι, τίποτα. Κορταράκι.
1: Είμαι στην Τούνη που μίλησε βρε με τον πρωθυπουργό και του είπε τώρα που θα έρχεται στο Παρίσι να βρείτε τον Μακρόν. Περάστε από το φατ. Ραπ.
0: Να φάτε ένα κρουασάν στη δική μου κρουασάν.
1: Από το βουράρι, από το τέτοιο και
0: έκανε είπε, post. Χιουμοριστικό και ανταποκρίθηκε. Μπράβο του.
1: Και τη είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τρεις τελίτσες μάλλον μπορεί και να περάσω.
0: Ναι.
1: Και μετά εκείνη επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το χιούμορ της ανέβαζε σκόρδα. Δεν γαλίστε με. Αυτά.
0: Μπράβο της πάντως. Δωρεάν διαφήμιση
1: ναι.
0: Έπαιξε πατού ότι άνοιξε κρουασαντερί στο
1: ναι,
0: Παρίσι
1: και, και, και είναι και μια χαρά ωραία το μαγαζί.
0: Και μπράβο την παιδιά και του πρωθυπουργού που ανταποκρίθηκε. Δηλαδή που ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα.
1: Για να είμαστε και ένα AI, μια φωτογραφία AI Τούλη που είναι με τον πρωθυπουργό και τον κερνάει κρουασάν.
0: Δεν κατάλαβες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο παιδιά έτσι. Τον πρωθυπουργό που είναι τρώει κρουασάν. Αυτό το ανέβασε η Τούνη ή το ανέβασαν άλλοι για πλάκα.
1: Η Τούνη, ποιο.
0: Το δίθεν τάχα μου ότι ο Κυριάκος είναι στην κρουασαντερίστη.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Απολαμβάνει ένα διαχειροστούνι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο της παιδιά, επιχειρηματικό μυαλό η κοπέλα. Μην το συζητώ αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, είδες τι έγινε με την. Πώς το λένε, με την Πατούλενα, ε.
0: Α,
1: με
0: καλά. Την. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ο άνθρωπος ανέβασε ένα βίντεο για να μας πει ότι είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Το δείτε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή γιατί δεν κατεβαίνει στην πολιτική. Γιατί δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Πότε. Τέτοιο δεν μπορεί, πότε τέτοιο του πολύ. Και γενικά δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Δεν
0: προλαβαίνει. Πάνε στο γιο.
1: Και
0: του.
1: Δεν θα κατέβω, λέει. Και του έγραψε εκείνη, γιατί του και έγραψε εκείνη που βρε κατέβει, βρε κακόμη. Καλέ τι βελούδινο διαζύγιο. Ζήγιο είναι αυτό.
0: Να σου πω μήπως είχε πιει τα κρασάκια της.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν πάρα. Δεν θυμάσαι που πέταξε και πριν και σπότα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει είναι. Αυτό είναι πολύ ξεφτιλήθρα που
1: εντάξει,
0: έγινε τώρα
1: όλα αυτά γενικά είναι ξεφτιλήθρες. Και είπε ότι δεν θέλω να. Είπε ο Πατούλης δεν θέλω να τα ακούτε από άλλους. Αυτά θα σας τα πω εγώ, ναι είναι αλήθεια, δεν κατεβαίνω. Διότι είμαι πάρα πολύ απασχολημένος σε αυτή την εποχή που είμαι πρόεδρος. Δεν θυμάμαι που είπε ότι είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος και προεδρεύει και χτυπάει τα κουδούνια και δεν ξέρω τι. Και μπορώ από το δικό μου μετερίζει να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω τον άνθρωπο.
0: Ναι, θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά η αλήθεια είναι και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λίγο τον απομάκρυνε με διαδικασίες πρωτετελεσμένου γεγονότος.
1: Να τι να πω, και εγώ συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες, αλλά ήταν.
0: Η Πατούλενα πάντως έχει.
1: Έχει ξεσπαθώσει, έχει απασφαλίσει.
0: Ήταν και στη ΔΕΘ, παιδιά. Είχε. Την είδες με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Τον πήρε παραμάσκαλα.
1: Τη φανοκλείδωμα.
0: Βεβαίως, και ανέβασαν πάρα πολλά Instagram story και λοιπά και αυτά. Και μπράβο, Κυριάκο, ήρθε ο καλύτερο.
1: Πολύ ωραία. Από την άλλη στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα με το που τραγουδήσει ο Ρέμος μπροστά από το ιστορικό.
0: Αχ παιδιά, τροχόμαστε για όλους.
1: Πες το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι καλά, έχω καταλάβει.
0: Ναι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Και είπαν οι γιατί να το στήσουν, το εκπί. Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Τι.
1: Ότι τα έχουν βάλει με τον καλλιτέχνη. Αν ήταν να τραγουδήσει εκεί η Φαραντούρη, δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι αναμούσχουρη. Η Σελίν Διόν και να έλεγε Βάχτε πάσε.
0: Η Σελίν Διόν θα ανέβαινε και στο άλλο.
1: Ναι.
0: Θα κάνει πασία, θα έπαιρνε και τα γέμια.
1: Τώρα σου πειράζει ο Ρέμος που να πει και το ερωτικό του. Θα πει και το μπορεί να βγω και μπορεί να μπω. Θα πει και το έτσι ξαφνικά.
0: Νομίζω ότι είναι Σαν να βγάζουμε δόντια λίγο.
1: Ναι, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Σαν να έχουμε λίγο νεύρα. Σαν να μας πειράζουν όλα.
1: Μας πειράζουν όλα. Παιδιά, αν μας πειράζουν οι ειδήσεις, μην τις διαβάσετε. Εγώ μόλις δω μία είδηση με το ένα μάτι.
0: Κάτσε, αυτή τι κακό έχει σαν είδηση. Δεν έχει κανένα.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, όλοι είναι εκνευρισμένοι γιατί ανοίγει το διαδίκτυο και σκοτώνουν ο ένα. Παπα επεθαίνει ο άλλος, πνίγεται ο τρίτος, βιάζεται η άλλη. Δηλαδή δεν έχει καλή είδηση να ακούσεις. Οπότε είσαι αγριεμένος, καταλαβες. Ναι. Παιδιά μας να σπειράζουν οι ειδήσεις. Όπως εγώ τι κάνω, με το κοιτάω μακριά.
0: Ναι.
1: Λέει,
0: σε τι απόσταση το έχεις το κινητό, δηλαδή 2 μέτρα.
1: Τη λέξη φιλεοφωνικό δεν το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Μόλις δω τη λέξη βουλεοβιασμός δεν το διαβάζω.
0: Ναι. Μπορεί να είναι.
1: Μόλις δω τη λέξη είναι βεβαιέ, δεν το διαβάζω.
0: Και βεβαιέ, σε εκνευρίζει.
1: Και βεβαιέ. Μόλις δω τη λέξη.
0: Ήρθανε κάτι λογαριασμού, η ΔΑΠ.
1: Είναι εφορία.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Η ΔΑΠ ήρθαν κάτι λογαριασμοί σε λίγο.
1: Γιατί τι κάνατε, ρε παιδιά, ποτίζατε.
0: Πλενόμαστον. Αυτά κάναμε και βάζαμε κανένα πλυντήριο παραπάνω. Καλοκαίρι, καλέ.
1: Στην Αθήνα.
0: Μπόχα, μπόχα το ρούχο.
1: Τη Αθήνα το. Είναι τρίμηνα αυτά.
0: Έχει ανέβει τώρα.
1: Ανέβηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
1: Έλα. Μήπως η ΣΥΤΑ παραρρίχνει νερό στις βεράντες. Δεν τη μαζεύει λίγο, βάλτε ένα κόφτη. Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, οι διακοπές. Ποιος έριχνε νερά από τον Αύγουστο.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό. Θα το δεις κι εσύ.
1: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Τερατίτα. Εμάς που ποτίζουμε τις πολυκατοιχίες και να τα γκαζόν και να αυτό.
0: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
1: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και την πλασιά. Κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά. Για λέω Παναγία μου τι θα πληρώσω.
0: Γιατί μωρέ, πόσο παίρνει ο Κυπουρός πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
1: Μωρέ, δεν είπα εγώ. Ολόκληρη ομάδα έρχονται και με φυσούνες και με αυτά και με φουγκράνες μιλάμε.
0: Είναι ωραία παιδιά.
1: Μπα.
0: Οι σκαλιστομάγες.
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
0: Τους πληρώνεις ακριβά νομίζω γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσμα. Εμείς το βγάλαμε στην κρίση. Στην κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λες και ήμασταν, μιλάμε, οι Βερσαλίες. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσεις, πιάνουν τόπο.
0: Και είπαμε, δεν είναι. Βρυσιδιά
1: ή όχι καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο Μακλαβάς γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο. Και είχαμε και γκαζόντρο πάρα μας. Και είπαμε ότι παιδιά φταίει τον γκαζόν. Είπαμε τον γκαζόν θέλει πόντισμα κάθε τρεις και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε λοιπόν κανένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω λέω με τα δόντια μου τον γκαζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον γκαζόν.
0: Μ' αρέσει οικολόγος είσαι έτσι.
1: Άσε με καλέ οικολόγος. Και το βγάλαμε τον γκαζόν.
0: Βάλτε δέντρα.
1: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπους, μωρέ, που είναι αυτά και βάλαμε κάτι δέντρα που είναι αυτά, είναι ξεροσταλιάζουν και αντέχουνε. Πώς είναι η ζάμια, είναι αυτό το
0: είναι ζάμια
1: είναι το
0: αγαμάτι
1: να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνεις ένα του και πλη.
0: Όχι.
1: Λες, του πεις να ματιάσω και πλημμυρίζει. Στάζει από κάτω νερά.
0: Να σου πω, είναι κι άλλα που έχουν βαθιές ρίζες και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
1: Α, να πάρουνε, δεν έχω καμία ρίζα. Δεν έχουμε γείτονα εμείς.
0: Τι έχετε.
1: Δηλαδή τι εννοώ, δεν μπορούμε να πάρουμε από το γείτονα γιατί εμείς είμαστε γωνιακή πολυκατοικία και γύρω γύρω έχουμε δρόμο.
0: Α.
1: Και πίσω μας που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκι. Από πού να πάρουν από αυτοκίνητο μου, βγάλει κλαδί να κάνει, να βγάλει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκι, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
0: Πάμε σε break.
1: Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε

0: Πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: δίκαιο με τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
10: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα, δροσούδι μου, όπως είπες πολύ σωστά.
9: Δροσούδι.
10: Δροσούλη, δροσούδι.
9: Δροσούστηκε.
10: Δροσούδι, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο τους στο Παλί.
9: Στο Παλί.
10: Και τα βάλαν κάτω, μου λέει τη χαρτί, κομπιούτερ και το ιδιαίτερο πρακτορείο, τι το λάβει, τι το ξύβει και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι... το παιδί μας.
9: Ναι. Ένα χρόνο. Πόσο πήγε το Μαλί στον Παλί? Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορισιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει. Όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στον Παλί, γιατί στον Παλί πώς κάνανε. Εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρίκια, κάτι κορώνες. Εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε...
10: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου, θα...
9: Η τελετή.
10: Η τελετή, ακριβώς.
9: Άρα
10: θα παντρεύτηκαν ήταν... εδώ ίσως...
9: πολιτικό γάμο.
10: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα, Μαλινέζοι και αυτά, με τα λουλούδια, με τα έτσι, με τα...
9: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
10: Ναι. Αυτά.
9: Και?
10: Εκεί είπαν, ρε παιδί μου, τα παιδιά, ότι συνεχίζουμε, ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
9: Ναι. Αυτό είναι, πάρε κάποια χρήματα για το μήνα. Και μη μας κουράζεις ιδιαίτερα.
10: Ναι ρε παιδιά, δύσκολα τώρα, τι να λέμε.
9: Ναι.
10: Τι να λέμε.
9: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
10: Λοιπόν,
9: έχει γίνει χαμός.
10: Ναι.
9: Με το Ντεγκρέτσια.
10: Τι έπαθε ο Ντεγκρέας.
9: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάντες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε, κυρά Βιβί μου,
10: είμαι ο Δεγρές.
9: Είμαι ο Δεγρές, στείλε μία επιταγουίτα, βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά και τώρα επί το πέος θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα.
10: Και επί το πήθηκε αυτή, μίλησε.
9: Τελείως. Τελείως και τα χασκετά.
10: Το έχουν περάσει στο βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύει το σπον. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιος και να μου πει είσαι σας τέλειο Μπαρδέμ, να σας μιλήσει.
9: Δεν θα μιλήσεις. Είπες την άλλη φορά ότι θα μιλούσες. Πρόσεξε τι θα πει.
10: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουν. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρελές. Θα πρέπει να μου μιλήσει πανικά. Γιατί η άλλη
9: σπίλαγε
10: ελληνικά.
9: Θα
10: μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ. Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι. Καταγγείλω να του πω δεν. Η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
9: Θα σου πει Μελανάκη, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου, θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain λογαριασμό.
10: Έλα!
9: και θα πει στείλε τα πρώτα 2.000 ευρώ.
10: Θα του πω δεν έχω μπορεί.
9: Θα του πω. Θα του πεις έχεις.
10: Not tengo.
9: Not tengo.
10: Είναι ισπανικά. Not tengo.
9: Σαν χορευτικό μοιάζει αυτό. Not tengo.
10: Not tengo. Not tengo θα του πω. Βάλτα εσύ και άμα γεμίσει το παγκάρι θα χρωστάω. Θα το βγάλω και ζημιωμένο έχω αυτό.
9: Σαν το Μητσοτάκι εσείς. Βάλτε για τα παιδιά και ό,τι βάλεις θα διπλασιάσουν.
10: Καλά, βγήκε έρευνα επειδή λέγανε διάφορα. Βγήκε έρευνα 8 στους 10 οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
9: Ναι.
10: Τα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
9: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
10: Ναι, αυτό. Καθαρή την τζάμια. Τα φανάρια. Τα φανάρια με το σμόγκο. Και τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο. Κάνε μαγαζί γαρδένιες. Τι έχει τελειώσει αυτό.
9: Κάνουν και χορευτικά.
10: Είναι παλιό αυτό, ελληνική ταινία.
9: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους, το έχεις δει.
10: Ποιος?
9: Αχ, παιδιά, δίπλα στο Χίλτον.
10: Ναι.
9: Έχει κάθε βράδυ ακροβάτες στη μέση του δρόμου. Σταματάνε τα αυτοκίνητα.
10: Και ξυλοπόδαρους
9: και ακροβάτες και φωτιές και αυτά. Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν έχουν.
10: Τι έχει. Να κάνουν να ζήσουν οι άνθρωποι, τους δίνει κανείς τίποτα.
9: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
10: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που έχουμε πιάσει φιλή. Όπως κάνεις τη γέφυρα από τον νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
9: Τι κάνει, γι' αυτός χορευτικά.
10: Όχι, καλέ, παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
9: Χαρτομάντιλα.
10: Χαρτοδούλια δεν τα παίρνω, δεν τα κάνω κιόλας. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάντιλα.
9: Δηλαδή να σου το προϊόν είναι, ή ότι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
10: Το βοηθάω, δεν παίρνω. Αλλά αν είχε υγρό μαντιλάκι, θα το έπαιρνα.
9: Του δίνω
10: λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να του πω μια φορά, να το φτιάξει το μαγαζάκι, ναι. Να βάλει ένα υγρό μαντιλάκι να σκουπίσουμε λίγο κάτι μέσα στο αυτοκίνητο.
9: Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο ακριβά τα υγρά τα μαντιλάκια.
10: Μπορεί. Να. Και δεν τα κλέβεις και πολύ. Δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα.
9: Ντροπή σου πια. Στις αεροπορικές εταιρείες, παιδιά, έχουν πάρα πολλά και ο κόσμος βάζει και στις τσέπες και στη τσάντα.
10: Αυτά τετράγωνα.
9: Ναι.
10: Αυτά λες εσύ. Που έχουν και άρωμα.
9: Ναι.
10: Αυτά θυμάσαι παλιά λοιπόν αυτά. Δεν ξέρω ακόμα αν τα έχουν. Που τα είχαν σε κάτι ψάρο ταβέρνες ή κάτι μπριζολάδικα.
9: Τα έχουν ακόμη.
10: Τα έχουν ακόμα.
9: Βέβαια, πας να έχεις καιρό να πας.
10: Έχω καιρό να πάω σε μπριζολάδικο τέτοιο τύπο που σου
9: δίνουν. Όχι μπριζολάδικο, κυρίως το δίνουν σε ψαράδικα ρε.
10: Και σε μπριζολάδικο.
9: Σε μπριζολάδικο.
10: Ναι. Ή σου δίνουν πετσετούλα ζεστή. Μια κυρία πήγε να τη φάει. Νόμιζα ότι είναι γλυκό.
9: Έλα καλέ. Στα αεροπλάνα, στην πρώτη θέση σου δίνουν τέτοιο.
10: Στην πρώτη θέση ξέρω
9: σου δίνουν. Με δίσκο, με τσιμπίδα.
10: Ναι, στη δεύτερη είμαι. Σε πιάνω με την τσιμπίδα. Και σε βάζω στο κάθισμα.
9: Να σου πω. Και μερικοί καθαρίζουν τα χέρια τους και άλλες καθαρίζουν τα μούτρα τους.
10: Με τσιμπίδα αυτή.
9: Ναι, αφού είναι αποστηρωμένη και ζεστή και τέτοια. Και κάνεις...
10: Την έχουν χιλιοπλύνει για φορές και μετά τις βάζουν ένα σακούλι ειδικό. Και...
9: Μα είναι αποστηρωμένη. Σε πληροφορώ ότι στα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν έτσι για το πρόσωπο και είναι σε ατμό. Και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκουράσετε η επιδερμίδα.
10: Εντάξει. Αυτές που έχουν κουράσει τις περιλαντικά στην πρώτη θέση, που έχουν μια κρεματά, θέλουν να κάνουν και στη μούρη.
9: Τόσες ώρες!
10: Πάντα δίνουνε στους άλλους που καθόμαστε με τα πόδια έτσι και έχει κατέβει το αίμα, έχουν γίνει τα πόδια μας ζέπελιν. Όχι στην πρώτη θέση που είναι η Άλεξα απλωμένη στο κρεβάτι, στην πρώτη θέση και αυτό και εκείνο και τα άλλα και μετά τα για τη μούρη. Τρελαθούμε!
9: Αχ, τι να πω.
10: Αυτά.
9: Πάμε σε τραγούδι.
10: Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί ο Ακροτής εδώ πέρα είπε ότι τα έχει βάλει με το ρέμο. Και εμείς σας θυμίζω ότι αυτό το δεν λέει καλές κουβέντες, δεν μιλάς όμορφα.
9: Όμως,
10: θεολόγε, αυτό το ο ρέμος, όταν και εγώ τα λέει το μάτι με τα γνωστά αποτελέσματα, έβινε πάρτι στη Μύκονο για Άραβες και δεν σταμάτησε για 5 λεπτά.
9: Τώρα.
10: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τι δεν έλεγε ο Άραβες.
9: Ένθιμου και μελισμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι, ντροπή. Τώρα ο καθένας θυμάται ότι να είναι. Μπορεί να σου πούν και εσύ όταν ήσουν μικρή ήρθες στο σπίτι μου και μου σπάσε ένα βάζο. Και δεν θα ακούω κακά κορίτσια επειδή όταν ήσουν μικρή πήγες σε ποιο εργοστάσιο πήγες που έπεσε με τη ζωή.
10: Δεν έπεσε. Εγώ που έβαλα το ποδαράκι μου αρθίσανε. Μετά που μεγάλωσα και δεν πήγαινα φανηρίσαν όλοι.
9: Πρωτοχρονιές
10: που βαριόμουν. Έλεγα μπαμπά βαριέμαινα, έκλαινα ένα μετά.
9: Αυτό ήταν.
10: Βέβαια. Εγώ κράταγα την αγορά.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
1: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
7: Εκείνο και τα άλλα.
8: Αλλά η έκλειψη τόσο καιρό αφού τελείωσε.
7: Τι τελείωσε?
8: Δεν το είπες ότι τελείωσε?
7: Παιδί μου, αστρολογικά σου μιλάω. Δεν σου λέω σαν φυσικό φαινόμενο. Σαν φυσικό φαινόμενο. Φαίνεται φαινόμενο. Φαινόμενο κάνει έτσι, κάνει κουκουτσά, κρύβεται, τελειώσαμε, πάει. Αστρολογικά αυτό το πράγμα έχει ουρά.
8: Να.
7: Ένα απλό. Σου λέει να κλεβάει Μάρτιο, αλλά, δεν είναι, αλλά είναι ανάλογα τα δεκαήμερα που είσαι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα που είναι σαν
8: να ξέρω. Μέχρι πότε σε χτυπάει εσένα?
7: Με χτυπά τώρα, εμένα ό,τι χτύπημα, ό,τι μπουλιά είναι να φάω, την τρώω τώρα.
8: Α.
7: Εντάξει.
8: Και θα διαρκέσει πόσο?
7: Μέχρι τον Οκτώβριο εγώ είμαι.
8: Α,
7: ναι.
8: Έλα.
7: Μετά πάει στους άλλους.
8: Ποντοζή. Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, οριάζουν οι φήμες για το γάμο αυτό που διαλύεται.
7: Ναι.
8: Του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την εντυπωσιακή ηθοποιό.
7: Μπορώ να σου πω εγώ τώρα μια τρελή είδηση. Το ξέρεις βρε που το διάβασα στον ξένο τύπο ότι ο αγαπητικός της Τζένιφερ Άνιστον, αυτός ο Κόουτσοφ.
8: Έρχεται στην Ελλάδα.
7: Αυτό το λιγότερο. Αυτός ο Κόουτσοφ, αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει από σχέσεις, που υποτίθεται ότι κάνει ΟΜ και γίνεται κυρίως του κύριο στο κέντρο του, τι σου έχει βάλει όρο και τον χαλάει επειδή μιλάει πολύ συχνά με τον Μπρατ Πιτ?
8: Δεν σε πιστεύω.
7: Δάμε. Και της είπε ότι ή εγώ ή ο Μπρατ. Με το στόμα έτσι της το είπε λίγο.
8: Αφού είναι καλή φίλη.
7: Λίγο κόουτσικα της το είπε. Κόουτσικα. Της είπε λοιπόν ότι κοίταξε να μπεις κάτι επειδή αυτό το πράγμα εμένα με πληγώνει.
8: Αυτός ο πολύ άνετος.
7: Ο πολύ άνετος.
8: Ο πολύ φιλοσοφημένος.
7: Ο πολύ φιλοσοφημένος. Ότι
8: που έρχεται να μας
7: νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μες στη σχέση μας και της χαλάει την ενέργεια, φέρνει τα πάνω κάτω, τα γιν κάνει γιάν, τα γιάν τα κάνει γιν. Και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και έχει θέμα η κοπέλα διότι πάντα διατηρούσε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Brand Pitt, τη μάνα του Brand Pitt φαντάζομαι, και το σκύλο του Brand Pitt.
8: Αυτό όμως ισχύει, είναι δημοσιογραφικά.
7: Είναι από ξένο site, το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο. Ό,τι κουτσομπολίκι.
8: Πώς τα μαθαίνουν, ρε
7: είναι
8: παιδιά.
7: Πρώτο.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα μαθαίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις.
7: Έχουν και αυτοί τα κονέ τους.
8: Έχουν πιάσει με τα δουλικά που έλεγε ο πατέρας σου παρέα.
7: Τι, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα τώρα, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ένα νορμάλ θα γνωρίσω. Πού κοντεύω να φτάσω 60 και να μου πει ο άλλος με ποιον θα μιλάω. Και με ποιον θα μιλάω και θα μιλάω με τον πρώην μου, που μιλάω με τον πρώην μου 300 χρόνια.
8: Έχει το μαγνήτη πάντως.
7: Η καημένη κι αυτή. Ναι. Και κρίμα.
8: Γιατί τον... δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω.
7: Ο Πιτάκος είναι, θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν οι άλλοι να είναι.
8: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την άνεση των μαζί.
7: Ναι, μετά από το φίλο θα θέλει την ξεμασάλια μα, την ξεμασάλια θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί. Κατάλαβες. Όσο πιάνει το Viagra, να το πω έτσι.
8: Έλα. Μιλές τέτοια για τον beat μα.
7: Γιατί ο beat μα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλις θα τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σας έρνεται στο οριζόντιο και στο κάθετο, θα την πάρει τηλέφωνο και θα της πει, θα είναι για γεροκόμιση έτοιμος, δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει τα θαύματα από το φωτοκουτάκι με τη, που είναι τα χάπια της εβδομάδας. Θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα τον πηγαίνει να κάτσει ένα παγκάκι να κάτσουν να τα πούνε λιγάκι, να του χαϊδεύει την καράφα.
8: Έλα μωρέ, αγάπη από να.
7: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλος στα στερνά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Δεν
7: θέλω
8: να σε θυμηθεί και εσένα.
7: Όχι, θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
8: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει, θα φτερουγίσει μέσα.
7: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με σε παρακαλώ τώρα, τους μάθαμε.
8: Ναι.
7: Δεν μπορώ.
8: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει, Ελενάκη.
7: Τους κάποιους τώρα,
8: κάποιους από την ατζέντα.
7: Παλιός.
8: Και σου λέει, ναι, θα έρθω, Ελενάκη.
7: Έχει γίνει γερομπιμπισμπίκης κι αυτός τώρα.
8: Περίμενε.
7: Ναι.
8: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά.
7: Να τα θυμηθούμε.
8: Ναι. Και θα σου πει, να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
7: Ναι.
8: Και θέλω, ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
7: Ναι.
8: Τι θα
7: σπίτι
8: θέλω.
7: Σου, σπίτι μου και καπαλού.
8: Ναι. Ένα πλίτσι.
7: Τέλος πάντων.
8: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
7: Έχει την ποιητική της. Βρήκανε... Όμα, βαλίτσα, κόκαλα.
8: Βρήκανε, λέει, βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά σε γήπεδο στην Αλεό.
7: Ωραία, μια χαρά.
8: Αλεπότρυπα.
7: Δεν ξέρω γενικά και μας έχει φάει μούρια η περιοχή. Δεν ξέρω. Και από τότε με τον. Ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
8: Λοιπόν. Είδες του άλλου του superstar. Αχ, πώς λέγεται, παιδιά. Που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
7: Ναι.
8: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.
7: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της.
8: Ναι.
7: Ναι, νόμιζα ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
8: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
7: Είναι περίεργα. Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και
8: με
7: την
8: κλιματική. Τι θα γίνει. Δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
7: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
8: Κύριε
7: Άρη, γελάρι και λέει. Σιγά λέει καλέ, λέει αστεία. Λέει. Μια χαρά. Το καλοκαίρι λέει πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
8: Η ζέστη που κολλάει.
7: Ε?
8: Η ζέστη που κολλάει.
7: Τι εννοείς?
8: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
7: Άρα παιδί μου, ότι είχε ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει.
8: Ναι.
7: Θα έχουμε πολύ γενικά, μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά...
8: Κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτικα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
7: Τι είναι ψεύτικα, μόνο ψεύτικο. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτικο το σπιτάκι, είναι όλο πέτρα μέσα.
8: Ναι.
7: Βέβαια.
8: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε, γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σαν σε.
7: Αφού φτιάχτηκε, παιδί μου, το σπίτι.
8: Α! Ρίξατε πράγμα.
7: Το σπίτι το βασικό, το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς, αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου, είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν, ο Μάρκος Εφερδής και η εταιρεία.
8: Να σου πω.
7: Έλα.
8: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Αλλά αυτά είναι πιο γερά.
7: Είναι πολύ γερά τα σπίτια αυτά.
8: Είναι πιο γερά, ναι.
7: Αλλά έχουν επιζήσει στο σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
8: Λοιπόν, στοιχείο, παιδιά, είδα κάτι σπίτια παλιά αρχοντικά τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Απ' τη μία πλευρά στην άλλη. Και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
7: Ωραία, μια χαρά.
8: Τι να πω.
7: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει ηθοποιό. Ηθοποιού, γυναίκες ηθοποιούς.
8: Έλα, πήγαινε.
7: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε νεαρή ψέματα, ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
8: Αυτά τα έβαλε σε βερλίσμα. Ναι. Παιδιά. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
7: Κομική αντίληψη, δυνατότητα του σχεδιασμού και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές, εγώ γελάω, χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη, και αν υπάρχει λέει και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
8: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
7: Βρε παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό του, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή η...
8: Η αγγελία.
7: Τώρα μην λέμε τώρα, θέλουμε...
8: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα, σε δύο μέρες στα σχολεία, ε! Πάνε Παρασκευή,
7: κάνε τα παιδιά. Κάνε τα παιδάκια τη Δευτέρα, πάτε πάρει την Παρασκευή.
8: Τι θες μωρέ κι εσύ.
7: Αμάρμορε μου πια.
8: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά τους και θα γυρίσουν. Δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
7: δεν θα είναι,
8: για να μπουν σιγά σιγά. Άντε τώρα, από τα ξενύχτια και από τα τέτοια. Και από τα γλέντια ολημερίες και ολενυχτής να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
7: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα! Κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του! Παναγία με φιά. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια.
8: Κάτσε, να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
7: Εγώ την είχα πρίξει.
8: Και ήταν συνέχεια στις ρούγες.
7: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι, τη μαμά μου. Μάμα ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Ήταν του μαγειρά και ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλή. Δεν μπορούσαν να κάνουν, και τίποτα. Μόνο του ήταν γυναίκες μαμάδες. Λοιπόν, και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
8: Την άλλη γιαγιούλα σου τη γνώρισε.
7: Ποια?
8: Τον μπαμπά σου.
7: Γνώρισα.
8: Καλή ήτανε.
7: Μα καλά είναι εκεί που είναι νομίζω.
8: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουνε με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
7: Εντάξει μωρή, καλή ήτανε και άλλοι, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή δεν είναι, τι να λέμε τώρα, δεν είχα την χημεία που είχαμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι συνήθως, γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
8: Ναι. Φωνάνε τη φορά.
7: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι. Και καμιά φορά τώρα δεν θέλει τώρα η νύφη να έρθει πεθερά με στα πόδια, θέλει τη μάνα της ρε παιδί μου.
8: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε καλά, ναι. Έκανε αυτό, να και το βάσανε τα άρια.
7: Και
8: το παιδί δεν το μεγαλώνει σωστά.
7: Και δεν είναι μόνο αυτό ρε παιδί μου, νιώθεις και καλή να είναι η πεθερά σου. Γιατί υπάρχουν και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Να μας δείξεις σε φωτογραφία, τις έχουμε, σβαρκολιζάρουμε. Δεν νιώθεις και καλά. Άγια να υπήρχε πεθερά σου. Δεν νιώθεις ρε παιδί μου καλά το ίδιο όταν είσαι τώρα εσύ. Έχεις γεννήσει, είσαι λεχόνα, έχεις τα νεύρα σου. Έχουν το στήριο, το σώμα σου είναι χάλια. Θες να κλαίσεις, ναι, δεν μπορεί να έχεις την πεθερά σου. Στη μάνα σου θα τα πεις.
8: Να. Καμιά φορά.
7: Ή στην αδερφή σου, ή δεν ξέρω, ή καλύτερα σε μια. Αν δεν έχεις, μπορεί να κάποιος να μην έχει γονεί. Σε μια κοπέλα που την πληρώνεις καλύτερα νιώθεις.
8: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά, γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα
7: του. Σίγουρα, δεν αφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχεις επιλογή τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά,
8: θες το δικό σου άνθρωπο.
7: Μαμά σου, ρε παιδί μου, ναι.
8: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά, radio@parapolitika.gr, μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, είχε λέει πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της ΔΕΘ.
7: Μπράβο.
8: Μαγείρο, τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό, δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους, σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
7: Η Μπέσερ Γεράκη έχει κάνει ολική glow out, να το πω έτσι εγώ.
8: Ολική επαναφορά.
7: Glow up και λέω glow out. Ναι. Έχει εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι. Άνθρωπο δεν έγινε οικολόγο τη.
8: Ναι, βέβαια.
7: Και όταν δεν ζηλεύει, ρε παιδί μου, λε στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύει που ήξερε ότι ο άντρα σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
8: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
7: Ναι, όχι, δεν.
8: Βέβαια. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και
7: δεν ζηλεύει. Εντάξει, στην αρχή λέει δεν ζηλεύει. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρεις τι επάγγελμα κάνει ο άλλος.
8: Έλα παιδιά τώρα, τι να ζηλέψει που πάει η άλλη και ξεβρακώνεται και της βάζει το ξυλάκι για να της κάνει pap test.
7: Πω, τώρα που το περιγράφεις είναι για να ζηλεύεις.
8: Σιγά μου ρε.
7: Είπες τώρα πάει η άλλη ξεβρακώνεται και της βάζει και το ξυλάκι κάπως να φτιάξει το πράγμα.
8: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
7: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι, λογικό δεν είναι. Έχουν πει τα πάντα οι άνθρωποι.
8: Ίσα που ψηλό τα απομυθοποιείς.
7: Εντελώς.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς.
0: κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Γεια!
9: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι! Κάποια προτίμηση?
9: Τι να φτιάξω, μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
15: Παραπολύ.

0: σήμα μας. Ε, παίζει το σήμα μας.
1: Παίζει το σήμα μας. Είδες που πουλήθηκε η χρυσή τηλεκάνη του Κατελάνε 12 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παιδιά, ποιος πήρε μια χρυσή λεκάνη με τα χρυσά μπιρμπιλόνια που μπαίνει το κολοπέιπερ.
1: Αυτή είναι τη χρησιμοποίηση τώρα, ή θα τη βάλει σε κάποιο σαλόνι.
0: Αυτό θα το βάλει, αυτό είναι έργο τέχνη.
1: Εγώ θα το έπαιζα στο σκαμνάκι με το τζάκι να κάθομαι και να σπάω κάστανα.
0: Πού, στη λεκάνη.
1: Ναι, σαν σκαμνί.
0: Ναι. Και άμα ήθελα να καθίσουν κι άλλοι, αυτό δεν είναι να το κρατζουνίσει, 12 εκατομμύρια.
1: Θα έβαζα ένα μαξιλαράκι από πάνω.
0: Παιδιά, μια λεκάνη χρυσή, δηλαδή επειδή φέρει την υπογραφή του Κατελάν.
1: Για να μην είναι ολόκληρη, είναι λεφτά, ε.
0: Ναι, αλλά ο Κατελάν, δηλαδή τι έκανε σε αυτό το έργο. Είπε, κάντε τη λεκάνη χρυσή.
1: Κοίταξε να σου πω, τι πιστεύω εγώ. Σκέφτηκε ο Κατελάν ότι πολλές φορές λέμε τη λεκάνη θρόνο. Έτσι. Δεν τη λέμε ότι που είναι ο άλλος είναι στο θρόνο. Και σου λέει, θα την κάνω εγώ, θα τον κάνω εγώ το θρόνο χρυσό. Και έκανε τη λεκάνη χρυσή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός την έκανε, ότι βρέθηκε κόσμος να την πάρει και να την αποθεώσει, είναι το ερώτημα.
0: Και πες ότι θέλει ο ιδιοκτήτης, είναι συλλέκτης, θέλει αργότερα επενδυτικά να το παίρνει επενδυτικά και θέλει να το πουλήσει. Πόσο μπορεί ρε παιδιά όταν έπιασε 12 εκατομμύρια να το πουλήσει?
1: Μα έλαντε. Λοιπόν, υπάρχει λέει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, μία Ελληνίδα η οποία είναι η Ελληνίδα προξενήτρα.
0: Να τα! Α, ναι, το διάβασα.
1: Ναι, ναι, λέγεται Μαρία Αυγητίδου, είναι προξενήτρα.
0: Τι κόνε κάνει?
1: Και έχει στο ενεργητικό.
0: Για όλους κύκλους.
1: Για upper class, θα σου εξηγήσω τώρα. Α. Έχει στο ενεργητικό τη λέει 7.000 συνοικέσια.
0: Όπα! Αυτά είναι.
1: Λοιπόν,
0: την κάνουμε φίλη μας το κορίτσι αυτό.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν δραστηριοποιείται από ό,τι έχω καταλάβει μόνο στην Αμερική. Πήγε και του κάνει μαζί.
0: Ομογενής, έτσι.
1: Ναι, ναι, ομογενής. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι παίρνει. Θες εσύ να θέλω εγώ να βρω έναν σύντροφο.
0: Ναι. Και θες να βρεις έναν σύντροφο ή θες να βρεις έναν κούστα, ας πούμε?
1: Θέλω να βρω, θα της πω τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι νοιάζεις έναν, θα κάνουμε ένα ραντεβού και θα της πω το θέλω έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι και γιουβέτσι. Πρέπει να πληρώνω μία συνδρομή 5.000 δολάρια το μήνα.
0: Α, το μήνα και όλα.
1: Το μήνα για να είμαι ενεργή.
0: Κράτα τα και είσαι μια χαρά.
1: Και να με ματσάρει.
0: Συγγνώμη, και αν δεν βοδοθεί τίποτα.
1: Τίποτα, συνεχίζω εγώ να πληρώνω 5.000. Γιατί είναι 5.000, δεν είναι πετσιτάκια.
0: Παιδιά, είναι ναι. Πάρα πολύ το χρήμα.
1: Αν
0: εσύ.
1: Λέει σε περίπτωση που βγω με κάποιον και πάει καλά. Μετά πρέπει να μας κανονίζει το γραφείο της κυρίας Αυγητίδου μέσα σε 72 ώρες, γιατί μετά λέει πάει πέταξε το πουλάκι κυριολεκτικά, να ξαναβγούμε για να τσεκάρουμε ότι ταιριάζουμε.
0: Ναι. Μήπως στείνει και κάμερα την πρώτη νύχτα που γίνεται το πράξη.
1: Δεν ξέρω. Πάντως λέει και
0: μπράβο
1: λέγεται.
0: Μπράβο η κυρία.
1: Και υπάρχει
0: η κυρία προξενήτρα.
1: Υπάρχει, έχει site εννοείται που πηγαίνεις και κάνεις εγγραφή κλπ. Που λέγεται Αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Αγάπη. Αγάπεmatch.com.
0: Αγάπη από νάιλο.
1: 18 χρόνια λειτουργίας μετράει.
0: Την είδε στην αναβίση που φοράει τα ροζ της και την εξάνθια περούκα. Και μας λέει έρχεται το ΑΚΑΙ μεγάλη βραδιά. Το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι.
1: Γιατί τι κάνανε ροζ τόσο ροζε. Τι έγινε κάτι.
0: Γιατί το ροζ είναι πάρα πολύ της μόδας. Εσύ που παρακολουθείς τη μόδα το έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Είναι.
0: Βεβαίως.
1: Φέτος είναι της μόδας το ροζ.
0: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία. Σε όλες τις ηλικίες το ροζ είναι το απόλυτο χρώμα.
1: Πάλι ρε παιδί μου, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια μας είχαν.
0: Πες εγώ τη φορώ.
1: Ναι.
0: Ροζούλιε.
1: Και το πρόπερσι, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια και είχαμε.
0: Θέλουμε να είμαστε
1: παντού
0: σε ένα.
1: Πουλάνε φούξια το μεταξύ. Έχουν ξεμείνει στις ντουλάπες.
0: Τώρα πια είναι το φούξια.
1: Όχι, ήτανε. Και επειδή έγινε και το ένα φούξια και ένα μόφι. Μάσα που ήταν πολύ μόφι, ήταν κάτι σακάκια φούξια.
0: Το νεκρό τέτοιο.
1: Ναι, το φούξια δεν ήταν ωραίο. Αλλά παιδιά, πάρεις ένα σακάκι φούξια δεν είναι το all time classic. Αφού το παίρνεις τώρα για να κάνεις δουλίτσα σου. Να πεις ότι είσαι μες στη μόδα. Που ήμουν εγώ που δοκίμασα ή τότε ένα φούξια.
0: Και αυτό το δοκίμασες.
1: Το δοκίμασα.
0: Πώς ήσουν, α? Έτοιμη να σπρώξεις το φέρετρο.
1: Σαν κουφέτο. Όχι φούξια σου λέει, όχι μόβ.
0: Α.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Το ροζ σου πάει.
1: Εντάξει, normal.
0: Τι χρώματα θες, μωρέ, δεν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου με χρώματα. Γίνε λίγο σαν τη μελιτσούλα. Σαν τη μελιτσούλα που πάει στα χρώματα της.
1: Δεν λουγάκια. Μου πάνε κάτι μπλε σκούρα, κάτι γαλάζια, κάτι.
0: Έτσι έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου. Βάλε κίτρινο. Βάλε ένα πορτοκαλί.
1: Άμα βάλω εγώ κίτρινο, έσβησα ολόκληρη. Δεν υπάρχει μουρί μου.
0: Γιατί?
1: Η όχρα και το κίτρινο με σβήνει. Δεν μου πάει, δεν με τονίζει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω τώρα. Αυτά λοιπόν είναι το. Θα μπω στο αγάπεmatch.com. Μπορεί η γυναίκα αυτή να έχει καμιά προσφορά για τους Έλληνες φτωχούς. Θα έχει το Έλληνας πας.
0: Πας, πας, πας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. και σου κάνει. Αλλά εντάξει, αυτή τώρα απευθύνεται σε άλλο κοινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης που του πήγανε και του είπανε να πάει. Παιδιά, πάει δημοσιογράφος.
0: Είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Μα ναι. Τι λέω... απαντά λέει ο Γιάννης Πατούλης που είπε η Μαρίνα Σταυράκη. Ο Γιώργος Πατούλης, συγγνώμη. Που είπε η άλλη αύριο κακομοίρη που πας να κατέβεις. Μα είναι...
0: Και τι απήντησε.
1: Ότι ο καθένας κρίνεται τα λεγόμενά του. Μια χαρά.
0: Δηλαδή πήγε δημοσιογράφος και είπε η πρώην σύζυγό σας θέτει αυτό το.
1: Ναι, σας είπε αύριο κακομοίρη. Τι έχετε να απαντήσετε. Γιατί μπορεί να του έλεγαν τι έχετε να απαντήσετε και να έλεγε αυτός που τι δεν ξέρω. Θα έλεγε εκείνη λοιπόν δημοσιογράφος, σας είπε κακομοίρη που πάτε να κατέβετε στην. Που θα κατέβει στην πολιτική. Άσχημο,
0: έχει γίνει λίγο η δημοσιογραφία ένα τελείωτο κουτσομπολίκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Με
1: εντάξει.
0: Την επίφαση της ενημέρωσης.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό να πας να ζητήσεις από τον άλλον απάντηση. Καλησπέρα, κοριτσάρης από το δροσερό Ελσίνκι.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Quiz, πέθανε ένας καρδιολόγος. Τα στεφάνια στην κηδεία του ήταν όλα στολισμένα με καρδούλες. Με τι θα ήταν στολισμένα τα στέφανα στην κηδεία του γυναικολόγου. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ρώτησα τη γυναίκα μου να κάτσω Σαββατοκύριακο σπίτι να κάνουμε παιχνίδι ή να πάω για ψάρεμα. Και μου πρότεινε να πάρω μαζί μου και πουλόβερ.
0: Ελσίνκι θα έχει.
1: Έχει δροσιά λέει, ναι, εντάξει, τη δροσιά θα έχει, τι θα έχει.
0: Θα έχει.
1: Εδώ τώρα σήμερα και δρόσουσε, είναι καλύτερα.
0: Παιδιά τα βράδια, κρυώνεις λίγο.
1: Σιγά μη βάλε και τη
0: κλωδιά. Συγγνώμη, δεν θέλεις εντονάκι όταν έχεις. Κοιμάσαι με κλειστά παράθυρα.
1: Μα ανεμιστήρα είμαι εγώ ακόμα.
0: Με κλειστά παράθυρα.
1: Ναι.
0: Άμα κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα, ένα δροσό το έχει.
1: Α, εντάξει, μπορεί.
0: Και άμα έχεις και 2-3 παράθυρα ανοιχτά. Θες και σεντόνι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εσύ με τον ανεμιστήρα είσαι χωρί σεντονάκι.
1: Με σεντονάκι.
0: Εντάξει, σε κλειστό δωμάτιο, παιδιά, με κλειστό παράθυρο, έχει αίσθηση.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι.
1: Με τον ανεμιστήρα να αφήσει μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, σε έναν τύπο λέει στο Ηράκλειο στην Κρήτη, του ήρθε μια κλίση υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί το Μάρτιο του 2014.
0: 14?
1: Ναι. Και δεν ξέρω το πληρώνεις τώρα αυτό δηλαδή.
0: Υποτίθεται να έχει γίνει απόσβεση. 14 πάνω από 10 χρόνια είναι.
1: Δεν υπάρχει λέει, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία.
0: Δεν ξέρω, περίεργο.
1: Πάντως του ήρθε λέει στο πολύ παλιά λέει εκκλήσια.
0: Χαρά που θα έκανε. Η Μαρσό έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποθεώθηκε. Κοίτα εδώ φουστάκι.
1: Μπράβο στο Μαρσουδάκι.
0: Σαν νοσοκόμα, σαν αυτά που φοράνε όταν κάνουν την εγχείρηση
1: φλεβίτη. Δεν θυμόμαστε αυτές οι μοδικάλτσες.
0: Αυτές οι ελαστικές.
1: Αυτές είναι μετεγνητικές που σου βάζουν για να μην τρέξει τα πέταλα. Ειδικά σε κάποιες ηλικίες
0: για να μην πάθεις, ναι, για θρόμβωση.
1: Ναι. Επίσης το ξέρεις ότι αν βγάλεις μελανιά, είχα χτυπήσει κάπου το πόδι μου, είχα κάνει μια μελανιά, είχε πριστεί όλο.
0: Ναι, και.
1: Και μπαίνω στο ChatGPT και λέω τι να κάνω.
0: Και τι σου είπε, βάλε κάλτσα.
1: Και μου λέει αν έχεις αυτές τις κάλτσες, μου λέει βάλεις και τις είχα εγώ από τη χοληστεκτομή και τις έβαλα, παιδιά, ξεπρίστηκε το πόδι μου.
0: Έλα!
1: Σε ένα τριώρο. Λόγω τιμής.
0: Είναι καλές δηλαδή αυτές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά τραβάς για να τη βάλεις αυτή την κάλτσα.
1: Βάζεις
0: το τέτοιο και τραβάς. Πρέπει να έχεις ένα τοίχο να τραβάς αντίσταση.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ. Να σου πω κάτι. Είναι τρομερό γιατί τις φοράς και σε ανακουφίζουν.
0: Τι σε ανακουφίζουν.
1: Εμένα με ανακουφίζουν.
0: Όσοι τα φοράνε έχουν μεγάλη δυσκολία να τα βάλουν και να τα βγάλουν.
1: Εγώ
0: και
1: δεν
0: ειδικά
1: έχω.
0: Καλοκαίρι ζέστη.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά σου που έλεγε ότι τα φορούσε καλοκαίρι.
1: Μου είχε. Πες το. Θρόμβωση. Καμία σχέση. Είχε πρόβλημα, σοβαρό. Δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τα βγάζε μόνο για να κάνει μπάνιο, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Και την ανακούφιζε.
1: Πολύ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα καλά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4.
1: Ο Tom Jones λέει ότι μας χαιρετισμούν στους φοινικούς, τη φτωχολογιά της Γλυφάδας και ότι δεν είναι παραμύθι ότι ξεκινάει από 15 του μήνα η πείνα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι από 15, αλλά από 17. Αλλά να το πούμε
0: τώρα.
1: Αλλά επίσης παιδιά, όποιος μένει στη Γλυφάδα ή στο Μαρούσι είστε
0: λεφτά υπάρχουν.
1: Δεν είναι πλούσιος. Μπορεί να έχει δει ένα σπίτι για τους γονείς του. Δεν λένεστε.
0: Θέλω να αισθάνεσαι ότι είσαι μια πελούσια.
1: Λάρωθε που λένε και οι λέει. Λάρωθε.

0: πρόγραμμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Άντε μπρος.
1: Εμπρός.
0: Μάρα, σου μιλάνε.
1: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία.
0: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
1: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Α, τι κάνετε.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
4: Ποιο?
3: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
3: Και είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιος θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
3: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
1: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Τελικά η χθεσινή αιμονή μας με τις βροχές και τις καταιγίδες έπιασε. Δεν έχετε παράπονο. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ που πάντοτε φροντίζει να ξεφυλίζει με ιδιαίτερη αγάπη τις στιγμές της ζωής σας αλλά και της δικής μας ζωής. Ήταν κάποτε που λέτε ένα είδος στο ελληνικό τραγούδι και κατ' επέκταση στην ελληνική δισκογραφία.

σήμερα το ψάχνουμε και το ξαναψάχνουμε και δεν το βρίσκουμε με τίποτα. Ίσως κάποιοι συνθέτες να το δίνουν με το σταγονόμετρο. Μιλάμε φυσικά για το ελαφρολαϊκό και λαϊκό ερωτικό τραγούδι. Ένα είδος που πολλοί φρόντισαν να το πετάξουν στην άκρη, γιατί σήμερα περνά, λένε περισσότερο, ο δήθεν ποιητικός λόγος, ο κοινωνικός. Αν γράψεις κοινωνικό τραγούδι, απορρίπτεσαι πλέον ως συνθέτης ή στιχουργός. Γράφονται και ερωτικά τραγούδια, τα οποία όμως έχουν μια επιθετικότητα, ένα ντοπάρισμα φοβερό προς τον ακροατή. Αυτό που λέγαμε έρωτας, με όλη τη γλυκύτητα που σας έδωσε να καταλάβετε το τραγούδι που μόλις ακούσατε με τη Μαρινέλα, δεν τραγουδιέται πια όσο κάποτε. Τη σχολή αυτή υπηρέτησαν πολλοί και σπουδαίοι συνθέτες και στιχουργοί. Από συνθέτες θυμάμαι τον Θανάση Πολυκανδριώτη, ας πούμε, ή τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Τάκη Σούκα, τον Τάκη Μουσαφίρη, αλλά και τον λιγότερο γνωστό Σπύρο Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε γράψει πασίγνωστα τραγούδια, τεράστιες επιτυχίες, αλλά το όνομά του δεν έμεινε όσο θα έπρεπε στη μνήμη του κόσμου. Σήμερα λοιπόν το άλμπουμ θα ξεφυλίσει τις σελίδες της δισκογραφίας του Σπύρου Παπαβασιλείου, ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου συνθέτη που την ευαισθησία του την έκανε τραγούδι. Και ήταν τόσο γλυκές οι μελωδίες του που ακόμα κι αν το τραγούδι μιλούσε για χωρισμό και όχι για αγάπη, μας χάιδευε με την καλή έννοια τα αυτιά. Ένα παράδειγμα ήταν το τραγούδι που μόλις πέρασε, το «Η αγάπη μας». Είναι λίγο πιο μικρή από το σύμπαν, γιατί πρέπει να χωράει κάπου με τη Μαρινέλα και τον Μανώλη Λιδάκη σε δεύτερες φωνές. Σε μουσική του Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους που έγραψε το 1985 ο Νίκος Βρετός. Ελάτε λοιπόν να θυμηθούμε μαζί αυτά τα εξαιρετικής αισθητικής λαϊκά τραγούδια του Σπύρου Παπαβασιλείου, που κάποτε ήταν αυτό που λέμε εδώ στην εκπομπή τα τραγούδια του πίσω καθίσματος. Είναι πάμπολες οι φορές που όταν ήμασταν μικρότεροι τύχαινε να παίζουν στο ραδιόφωνο ή στις κασέτες μας τα τραγούδια του Σπύρου Παπαβασιλείου και εμείς λόγω ηλικίας κάπου στο πίσω κάθισμα να μην καταλαβαίνουμε τόσο το ερωτικό στοιχείο των στίχων, αλλά να μας αγγίζουν βαθιά οι μελωδίες του Παπαβασιλείου. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο αγαπημένο σας άλμπουμ. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να επικοινωνούμε, υπάρχει το email μας radio@parapolitika.gr. Θα χαρούμε πολύ να θυμηθείτε κι εσείς μαζί μας στιγμές της ζωής σας μέσω των τραγουδιών του Σπύρου Παπαβασιλείου και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν βαθύτερα στο έργο του Σπύρου Παπαβασιλείου, το οποίο θα το ξεφυλίσουμε σελίδα τη σελίδα.

Ο υπέροχος και αξέχαστος Αντώνης Καλογιάννης να τραγουδά Σπύρο Παπαπασιλείου και Λάκη Τεάζη 1981, ήταν όταν είχε κάνει έναν ολόκληρο δίσκο με τον Σπύρο Παπαβασιλείου και τον Λάκη Τεάζη που λεγόταν «Τα Σημερινά», «Τα Σημερινά» του τότε, του 1981. Σήμερα λοιπόν το άλμπουμ ξεφυλίζει τις σελίδες στο όνομα Σπύρος Παπαβασιλείου, ένα σπουδαίο έργο που έχει αφήσει πίσω του ο συγκεκριμένος συνθέτης. Πριν να στείλω χαιρετισμούς, για να δούμε πού. Θα στείλω στον φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία κλασικά. Επίσης κλασικά στο Λιξούριον Κεφαλινίας. Στη Γεωργία που λέει καλή εκπομπή και ότι ναι, ο Σπύρος Παπαβασιλείου είναι σπουδαίος τελικά και ακόμα δεν ακούσατε τίποτα. Ο Σπύρος Παπαβασιλείου γεννήθηκε το 1940 στην Πάτρα, γιος τραγουδιστή του ελαφρού τραγουδιού, σπούδασε και στο ΟΔΙΟ και από τα 12 του, τα 12 του χρόνια συμμετείχε στη Μπάντα Πατρών. Εκεί έμαθε να παίζει κλαρίνο, μέχρι τα 16 του είχε μάθει και πιάνο, τόσο ώστε να ενταχθεί στην ορχήστρα ενός κέντρου όπου τραγουδούσε ο πατέρας του. Λίγο αργότερα έφτιαξε και το δικό του κουαρτέτο με το οποίο περιόδευαν παίζοντας σκοπούς της εποχής. Στην Αθήνα ήρθε υπηρετώντας την μπάντα της αεροπορίας, οπότε τον άκουσε ένας βαθμοφόρος και τον σύστησε στην ορχήστρα ενός καμπαρέ. Τελειώνοντας τον στρατό, τον σύστησαν στο Γιώργο Κατσαρό που τον πήρε στην ορχήστρα του για τα επόμενα 10 χρόνια. Ταυτόχρονα, ο Σπύρος Παπαβασιλείου ασχολήθηκε και με τις ενορχιστρώσεις. Από το 1973 άρχισε να ενορχιστρώνει και να διευθύνει ως μαέστρος πλέον της ελαφράς ορχήστρας της ΕΡΤ, τραγούδια που διακρίνονταν στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε και με δικές του ορχήστρες σε νυχτερινά κέντρα και σε σχήματα. Πρωτοεμφανίστηκε ως μαέστρος κοσμικών κέντρων το 1971 στην Παλιά Αθήνα και ακολούθησαν Νεράιδα, Μοστρού, Βράχος, Στόρκ και άλλα πολλά κέντρα. Τραγούδια ξεκίνησε να γράφει από το 1967. Το πρώτο του τραγούδι που δισκογραφήθηκε ήταν το «Μάτια μου Μελένια». Το ερμήνευε το ντουέτο της Μιράντας και της Μπέτης Δήμα. Σήμερα λοιπόν εδώ στο άλμπουμ στα παραπολιτικά 90,1 θα θυμηθούμε τραγούδια του Σπύρου Παπαβασιλείου που έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά και κάποια που μπορούν να χαρακτηριστούν ως διαμάντια αλλά δεν έκαναν την αναμενόμενη επιτυχία. Ένα τραγούδι που έχει να παίξει αιώνες στο ραδιόφωνο. Ακούστε μια φανταστική ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο και θα σας πω περισσότερα σε λίγο.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ένα αφιέρωμα σήμερα στο συνθέτη Σπύρο Παπαβασιλείου, έτσι για τη γλυκύτητα των μελωδιών του. Μην κοιτάξετε τα ημερολόγια. Πολλές φορές όταν διαλέγουμε να αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε κάποιο συνθέτη, στιχουργό ή τραγουδιστή, δεν κοιτάζουμε ημερολόγια να δούμε αν είναι κάποια επέτειος γέννησης ή αν είναι η ημερομηνία που μπορεί να έφυγε από τη ζωή. Όχι. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Νωρίτερα ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι που φυσικά τη μουσική είχε γράψει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Τάσος Οικονόμου. Ήταν στο δίσκο «Λαϊκά του σήμερα» που είχε κυκλοφορήσει το 1980. 4 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1976, ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάζεται και πάλι με το Σπύρο Παπαβασιλείου και τον Τάσο Οικονόμου και κυκλοφορεί ο δίσκος «Λαϊκά 76». Μέσα εκεί ήταν ένα τραγούδι από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της καριέρας του Δημήτρη Μητροπάνου. Ποιο είναι αυτό? Το «Καλοκαίρια και χειμώνες».

Σπύρος Παπαβασιλείου από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις αρχές του 90 συνεργάστηκε με τα περισσότερα σπουδαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Τη Μαρινέλα, τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Λευτέρη Μυτιλινέο, τη Λίτσα Διαμάντη, τη Τζένι Βάνου, το Στράτο Διονυσίου και πολλούς ακόμα. Αυτός όμως που είπε τα περισσότερα τραγούδια που έγραψε ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους έβαλε τη λαϊκή σφραγίδα του, ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μοιραία λοιπόν απόψε δεν θα μείνουμε σε δύο τραγούδια με τη φωνή του Μητροπάνου που ήδη ακούσαμε, θα ακούσουμε τουλάχιστον 3-4 ακόμα, τα οποία δεν θα τα συναντήσουμε back to back που λένε σε άπτεστα ελληνικά. Κάθε φορά, κάθε τραγούδι θέλουμε να αποτελεί μια έκπληξη. Έκπληξη γιατί ίσως να είχατε χρόνια να τα ακούσετε. Έκπληξη γιατί πολύ πιθανόν να τα ακούτε και για πρώτη φορά σήμερα. Ένα μέρος του έργου του Σπύρου Παπαβασιλείου στο σημερινό άλμπουμ για να θυμηθούμε πώς το λαϊκό τραγούδι είχε μια γλύκα κάποτε, μια ευγένεια και μια αισθητική η οποία δεν απαντάται εύκολα στις μέρες μας. Έτσι κι αλλιώς οι λέξεις και οι έννοιες αυτές έχουν πάει περίπατο για πολλούς λόγους που ασφαλώς δεν είναι της παρούσης. Ελάτε εδώ κοντά μας τουλάχιστον να τραγουδήσουμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Αυτή η τραγουδάρα του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Νίκου Βρετού ήταν μέσα στο δίσκο «Η αγάπη μας» με τη Μαρινέλα που είχε κυκλοφορήσει εκεί στις αρχές του 1985. Σήμερα το άλμπουμ είναι αφιερωμένο στα τραγούδια του Σπύρου Παπαβασιλείου. Τραγούδια που οι περισσότεροι από εμάς τα έχουμε ακούσει, αλλά πολύ απλά δεν ξέραμε ποιος είναι ο συνθέτης.

μείνουμε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η Δίκη Μοσχολιού συνεργάζεται και αυτή με τον Σπύρο Παπαβασιλείου. Βγαίνει το άλμπουμ με τίτλο «Στους ανήσυχους δρόμους». Τι υπέροχο τραγούδι που ήταν το ομότιτλο που είχε γράψει ο Λάκης Θεάζης στους στίχους. Μέσα σε αυτό το δίσκο όμως υπήρχε και το τραγούδι «Ήμασταν παιδιά και ονειρευόμασταν». Είχε ακουστεί αρκετά και το συγκεκριμένο τραγούδι στα ραδιόφωνα. Μουσική Σπύρος Παπαβασιλείου και στίχη Νίκος Βρετός. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και τους ανήσυχους δρόμους, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να παραλείψουμε ένα τόσο σπουδαίο τραγούδι.

0: Η μεγάλη δίκη μου σχολιού να τραγουδά Σπύρο Παπαβασιλείου και Λάκη Τεάζη. Στους ανήσυχους δρόμους λεγόταν και ο δίσκος. Και νωρίτερα ακούσαμε και το «Ήμασταν παιδιά και ονειρευόμασταν» σε στίχους του Νίκου Βρετού. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που σήμερα είναι αφιερωμένη στο έργο του συνθέτη Σπύρου Παπαβασιλείου. Γενικότερα τον Σπύρο Παπαβασιλείου δεν τον συναντάμε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ψάξε, θυμηθήκαμε και δύο ταινίες. Εντάξει, στη μία ουσιαστικά δεν έχει γράψει μουσική πρωτότυπη, απλώς συμμετέχει ο Λευτέρης Μυτιληναίος με ένα του τραγούδι. Η μία και μοναδική ταινία στην οποία είχε γράψει πρωτότυπη μουσική ο Σπύρος Παπαβασιλείου ήταν η τελευταία ταινία που γύρισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ήταν Νοέμβριος του 1981 όταν κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία «Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ». Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προέρχεται από ένα αρκετά βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και η προσπάθεια όλων των φίλων του και των συνεργατών του είναι να τον βοηθήσουν να επανέλθει τουλάχιστον στον κινηματογράφο, γιατί στο θέατρο ήταν σχεδόν αδύνατον. Οι συνθήκες που γυρίστηκε η συγκεκριμένη ταινία ήταν πραγματικά πολύ δύσκολες. Οι ηθοποιοί περιγράφουν μία κατάσταση που πραγματικά πολλές φορές μας φέρνει δάκρυα στα μάτια. Λέγανε ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πριν το γύρισμα, πριν ο Καραγιάννης, ο Κώστας, κάνει κλακ την κλακέτα και πει το πάμε, η μισή του πλευρά ήταν σχεδόν παράλυτη. Και όταν έλεγε το «πάμε» ο Κώστας Καραγιάννης, ξαφνικά ζωντάνευε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και κούναγε τα χέρια και τα πόδια του κανονικά. Και βέβαια για να τον ενισχύσουν ψυχολογικά τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, γυρίζοντας εκείνη την ταινία, πήγαν σε γνωστά, σε γνώριμα μέρη. Πήγαν, ας πούμε, στο Καβοντόρο και γύρισαν εκεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ταινίας. Έβαλαν δίπλα του ηθοποιούς με τους οποίους είχε παίξει και στο παρελθόν, για να αισθάνεται οικεία. Μαζί λοιπόν με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν η Μάρο Κοντού, ήταν ο Γιάννης Μαλούχος, ήταν ο Θάνος Μαρτίνος, ήταν φυσικά η αδερφή του, η Μίτση Κωνσταντάρα. Και το σενάριο είχε γράψει ο γιος του, ο Δημήτρης. Τη μουσική λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία είχε κάνει ο Σπύρος Παπαβασιλείου, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Μέσα στην ταινία βλέπουμε την Έλλη Γκίνη που ερμηνεύει ζωντανά το «Θα τη βρούμε τη λύση» και το «Φεύγεις σε χάνω», ενώ πλάι στη Μάρο Κοντού εμφανίζεται στο «Έλα κοντά μου» και στο «Άχουρα ναι» ή αλλιώς «Που είσαι παλικάρι μου». Το «Που είσαι παλικάρι μου» ήταν βεβαίως του Σπύρου Παπαβασιλείου, η στίχη ήταν του Γιάννη Πολίτη και εδώ θέλω να ακούσουμε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό από τις πρόβες στο τραγούδι που κάνει η Μάρο Κοντού με το μαέστρο και την Έλλη Γκίνη. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την κανονική εκτέλεση.
1: Ουρανέ, ρίξε βροχή να σβήσεις τη φωτιά μου. Αχ, ουρανέ, ρίξε βροχή, γιατί μου καίει την... Πώς είναι εδώ?
2: Γιατί μου καίει.

χειροκροντούμε το τσιγαράκι της στο χέρι να κάνει την πρόβα και αμέσως μετά πάμε στο κέντρο. Αυτή είναι η στούντιο εκτέλεση και απέναντι από τη Μάρο Κοντού ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με εκείνα τα υπέροχα μάτια.

0: Η Μάρο Κοντού με την Έλλη Γκίνη από την τελευταία ταινία του Λαμπρούκο Σταντάρα, ο Λαμπρούκος Μπελαντέρ. Τη μουσική είχε γράψει ο Σπύρος Παπαβασιλείου, στον οποίο είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Θυμάμαι τη Μάρο Κοντού και την Έλλη Γκίνη που τραγουδούσαν υπέροχα αυτό το τραγούδι. Ακούσαμε νωρίτερα και τις πρόβες που κάνανε στο πιάνο. Και θυμάμαι και εκείνα τα μάτια, τα μπλε του Λαμπρούκο Σταντάρα, την ώρα που τραγουδούσε η Μάρο Κοντού και την κοίταζε με ένα βλέμμα. Αν τη δείτε την ταινία, η ταινία μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα, αλλά έχει σημασία να κοιτάζετε συνέχεια τα μάτια του Λαμπρούκο Σταντάρα, που ήταν σαν να λέει ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά, δεν έχει άλλη. Συνεχίζουμε εδώ στο άλμπουμ, στα Παραπολιτικά 90,1. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί με τραγούδια που τη μουσική τους υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν να θυμόμαστε τραγούδια του Σπύρου Παπαβασιλείου, αυτού του σπουδαίου λαϊκού συνθέτη, που οι περισσότεροι γνωρίζετε τα τραγούδια του, απλώς δεν ξέρατε ότι είναι του Σπύρου Παπαβασιλείου αυτό που ακούτε. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Εδώ μπροστά μου τα έχω και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Σπύρο και στην Νέλη, στην Πάτρα, μάλλον οι πιο πιστοί ακροατές της εκπομπής, μαζί με τον Νίκο και τη Μαρία και τη Γεωργία. Θέλω τώρα να πάμε σε έναν δίσκο που είχε τον τίτλο «Για σένα ξανατραγουδώ», εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Δίσκος πολυσυλλεκτικός από πλευρά συνθετών και στιχουργών, αλλά με μία και μεγάλη ερμηνεύτρια. Μιλώ για τη Δούκισσα βέβαια. Μέσα στο δίσκο υπήρχαν τραγούδια και του Νίκου Ιγνατιάδη, στον οποίον θα κάνουμε ένα αφιέρωμα το ερχόμενο Σάββατο. Είχε και τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος τότε έγραφε λαϊκό τραγούδι. Είχε όμως τραγούδια και του Σπύρου Παπαβασίλειου. Το συγκεκριμένο σε στίχους του Λάκη Τεάζη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Δούκισσα σε τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Λάκη Τεάζη. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Σπύρος Παπαβασιλείου, πρωτότυπη μουσική στον ελληνικό κινηματογράφο, έδωσε μόνο στην ταινία ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ, στην τελευταία ταινία που γύρισε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Όμως υπήρχε και μια ταινία του 1980 μέσα στην οποία ακουγόταν ένα τραγούδι του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Κώστα Ρουβέλα η στίχη. Το 1979 ο Λευτέρης Μυτιλινέος αλλάζει δισκογραφική εταιρεία, πηγαίνει στην τότε CBS, αργότερα Sony Music. Ήταν η περίοδος που η εταιρεία ψαχνόταν να κάνει μια στροφή και στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και ένα από τα πρώτα συμβόλαια που έκανε ήταν στον Λευτέρη Μυτιλινέο, ο οποίος κυκλοφορεί το δίσκο «Τα φώτα χαμηλώστε», σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχους Κώστα Ρουβέλα, ένας δίσκος που έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην ταινία λοιπόν ο Ποδόγυρος, όσο και αν φαίνεται αστείος ο τίτλος, που συμμετείχαν σπουδαίοι ηθοποιοί, έτσι, η Ελένη Ανουσάκη, η Μάρθα Καραγιάννη, η Μάρο Κοντού, ο Γιώργος Σίσκος, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, πάρα πολύ, ήταν υπερπαραγωγή η ταινία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία, που τα γυρίσματά της όλα είχαν γίνει στον Αστέρα Βουλιαγμένης, εμφανιζόταν στο κλαμπ του ξενοδοχείου ο Λευτέρης Μυτιλινέος και τραγουδούσε το «Τα φώτα χαμηλώστε» του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Κώστα Ρουβέλα. Τελειώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα, έχουμε όμως ακόμα μία, ευτυχώς, τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Max FM 93.4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
0: Η ώρα είναι 7.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 2.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: The experience continues.

0: XFM 93.4. Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος Live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: εργάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

0: ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα Γαλακτοπολία Τζίφρης. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Rocks FM 93.4.

0: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 12.30.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Max FM 93.4.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

σε τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: Max FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.